0: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο ύψος του κόμβου. Αχ, δεν άκουσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορείς να πεις ότι δεν μπορείς να μιλήσεις. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Ε, τι φλώρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλώρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλώρος. Είμαι φλώρος. Είμαι φλωρούμπα.
2: Τζάμπα το ύψος μου, που μας είχες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάφη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και εδώ στηρίζουν εσένα που είσαι μαντραχαλάς 50 χρονών. Δεν θα
2: παιδί στηρίξουν. Δεν είμαι κι εγώ.
3: Βέβαια.
2: Με συγχωρείς. Όταν μπαίνουν στην ΑΔΕ οι γονείς μου, γράφει τέκνο 1 και αναφέρει εμένα.
1: Έχει ένα τέκνο 2.
2: Εμένα δεν λέει.
1: Ναι.
2: Α, το τέκνο 2.
1: Ναι, ναι. Και συγκεκριμένα τώρα σε αυτή την περίπτωση.
2: Και εγώ έχω τέκνο 2 και το αφήνω να τρώει από κάτω από το πάτωμα. Που το τέκνο 1 δεν το άφηνα να κουμπάει τίποτα από το πάτωμα.
1: Και στην συγκεκριμένη περίπτωση κιόλα για να τα λέμε και αυτά, εσύ είσαι και τέκνο 1 και τέκνο
2: 1. Τη βλακία την περίμενα. Λέω κάτσε να την πατήσω κι εγώ από πάνω.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Και στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στο ύψος του κόμβου. Αχ, δάγκωσα τη γλώσσα μου. Ατύχημα τώρα, εργατικό είναι αυτό, έτσι, κανονικά.
2: Ναι, αλλά δεν το σκέφτεσαι όμως, γιατί θα μπορούσε να πει. Ότι δεν μπορεί να μιλήσει. Ε, τώρα μιλάς κανονικά.
1: Γιατί είμαι επαγγελματίας και σφίγγω τα δόντια και προχωράω. Από μέσα μου πονάω.
2: Αμάν, έχεις βγάλει αίμα, ε.
1: Μη μου λες τέτοια. Είμαι και λίγο χέστης.
2: Τι φλόρος είναι αυτός.
1: Είμαι φλόρος, τι να πω τώρα, δεν είμαι φλόρος. Είμαι φλόρος. Είμαι φλόρου,
2: μπαρε. Ζάμπα το ύψος μου, ρε, που μας δείχες ότι είσαι και εξωτικό πουλί εδώ πέρα.
1: Γιατί τα εξωτικά πουλιά δεν μπορεί να είναι. Δεν κατάλαβα.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Διάβαζα λοιπόν μία μελέτη στην οποία συμμετείχαν 120 άτομα και αυτή η μελέτη είχε να κάνει με τις τηγανιτές πατάτες. Ένα πείραμα ουσιαστικά, όχι μελέτη. Η μελέτη η οποία δημοσιεύεται, το άρθρο δηλαδή, στους Times και λέει ότι οι πατάτες τηγανιτές,
2: ναι,
1: αξιολογήθηκαν από τους χρήστες ως πιο τραγανές, πιο αλμύρες και συνολικά πιο γευστικές όταν τις έκλεβαν από άλλον σε σύγκριση με όταν τους σερβίρονταν κανονικά.
2: Τέλειο.
1: Λοιπόν.
2: Τέλειο.
1: Αξιολόγησαν τις ίδιες τηγανιτές πατάτες και τις βρήκαν καλύτερες και μάλιστα όσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος, να πιαστούν δηλαδή, γιατί είχε να κάνει και με το ότι την παίρνω από το πιάτο σου χωρίς να με καταλάβεις ότι την τσίπεις από το πιάτο σου. Mm-hmm. Τόσο μεγαλύτερη είναι η απόλαυση. Σε συνθήκες αυξημένου ρίσκου, οι πατάτες βαθμολογήθηκαν, οι ίδιες πατάτες έτσι, ως και 40% νοστιμότερες. Αυτά. Joy doesn't serve food, για όσους έβλεπαν φιλαράκι.
2: Τίποτα, παιδί μου. Το ξέρω, είναι πιο γλυκό. Το γρασίδι.
1: Ακόμη και στις τηγανιτές πατάτες.
2: Είναι πιο πράσινο του γείτονα, στην άλλη πλευρά. Αυτό είναι.
1: Παρεμπιπτόντως, θυμάσαι, το είχα πει εκτός αέρα, ένας καθηγητής του Harvard δήλωσε ότι η σωστή ποσότητα, επειδή η πατάτα είναι ένα συνοδευτικό ουσιαστικά στο κύριο φαγητό. Εντάξει, εμείς ως λαός και καλά κάνουμε, κακά τα ψέματα, οι τηγανιτές πατάτες είναι από τα ωραιότερα φαγητά. Και μόνες τους. Δεν λέω τώρα με αυγά και λουκάνικα, ξεφεύγει το πράγμα έτσι. Έλεγε ότι η σωστή ποσότητα τηγανιτής πατάτας στο πιάτο σου, γιατί είναι και το θέμα του τηγανιτού,
2: ναι,
1: του λαδιού, και είναι 6. Πού πας, καλά, μέτρο με 6 πατάτες.
2: Στο ρομποτάκι φουρνάκι όμως, ενδεχομένως.
1: Που έχεις εσύ,
2: ναι, ναι. Δεν βάζω λάδι.
1: Δεν βάζεις λάδι.
2: Γιατί δεν είναι.
1: Δεν το έλαβε υπόψη αυτό ο επιστήμονας του Harvard.
2: Τα λάφη, τα λάφη.
1: Δεν έβαλε αστερίσκο και από κάτω να γράψουμε.
2: Γιατί η πατάτα, ναι, είναι πολύ ωραία τροφή.
1: Ναι.
2: Από το θέμα είναι.
1: Ναι, σωστό.
2: Να μην είσαι με στη σως,
1: ναι, ναι,
2: όλο αυτό το πράγμα, ναι, η ποσότητα και σε σχέση με την τηγανίλα και με όλο αυτό το πράγμα. Το τηγανιτό ούτως ή άλλως. Τα λέω εγώ τώρα που πήρα χθες εξετάσεις αιματολογικές. Και ο Στάθης πήγε να πάθει κεφαλικό τον εμφανισμό.
1: Γιατί, παιδιά, ξέρετε, μου είπε, έλεγε τα νούμερα, δεν έδινα πολύ σημασία. Λέω, ξαναπες μου λίγο χοληστερίνη ολική και μου λέει 266. Αυτή τη στιγμή δηλαδή.
2: Εγώ πάω να πάθω καρδιακό.
1: Αυτό πήγα να πω.
2: Πρέπει να φύγω.
1: Βγάζουμε, δεν βγάζουμε την εκπομπή.
2: Πρέπει να φύγω.
1: Πήγαινε σε ένα ειδικό. Πήγαινε κάπου, όχι να ηρεμήσει. Πήγαινε σε ένα γιατρό να σε αντιμετωπίσει. Εδώ μιλάμε για κρίσιμο περιστατικό επίγον.
2: Ναι.
1: 266.
2: Δεν βαριέσαι.
1: Βαριέμαι λίγο, αλλά πήγαινε.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη.
1: Κατηγορία τεχνητή νοημοσύνη που πλέον δεν μπορούμε να απολαύσουμε τίποτα. Ό,τι βλέπουμε και μας αρέσει πρέπει να το διπλό τσεκάρουμε να δούμε αν ισχύει ή δεν ισχύει. Απάτη στα social media με AI εικόνες και εκδρομές και τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν σε αξιοθέατα φαντάσματα. Ουσιαστικά δηλαδή βλέπεις βιντεάκια με κάποια δραστηριότητα. Είναι πολύ ωραίο μέρος, το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Ζευγάρι Βρετανών πήγε στην Ταϊλάνδη για να επισκεφθεί υποτιθέμενο τελεφερίκ, το οποίο παρουσιαζόταν σε βίντεο, στο οποίο βίντεο ήταν κανονικά ο ρεπόρτερ, με τα βουνά, με συνεντεύξεις από κόσμο ο οποίος περίμενε στην ουρά και ήταν ενθουσιασμένος. Τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν αληθινό. Ούτε το τελεφερίκ, ούτε το πλήθος, ούτε ο ρεπόρτερ. Ακόμη πιο χαρακτηριστική είναι η υπόθεση της ψεύτικης χριστουγεννιάτικης αγοράς έξω από το παλάτι του Buckingham. Για πρώτη φορά, όπως έλεγε το βίντεο, φωτισμένη πάγκη.
2: Όχι, εσύ, αυτό το είχα πει κι εγώ.
1: Φωτισμένη πάγκη λοιπόν, βασιλική κατοικία και η πρώτη χριστουγεννιάτικη αγορά. Η οικογένεια ταξίδευσε με τρένο στο Λονδίνο, πληρώνοντας ακριβά εισιτήρια. Όταν έφτασαν όμως, δεν υπήρχε καμία χριστουγεννιάτικη αγορά. Υπάλληλος, λέει, σε κατάστημα εκεί σουβενίρ, της είπε ότι δεν είσαι η πρώτη που με ρωτάει για το πού είναι αυτή η αγορά, η οποία στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Και γενικά τα social, και μάλιστα λέει, αυτή η αγορά συγκεκριμένη, γι' αυτό ενδεχομένω το είπες και εσύ. Αναδημοσιεύθηκε από ένα λογαριασμό, ο οποίος ασχολείται με αξιοθέατα στο Λονδίνο και έχει πάνω από 2,5 εκατομμύρια followers. Το κατέβασε μετά, αλλά η ζημιά έχει γίνει.
2: Από το
1: London Travelers.
2: Ναι, παιδί μου, από εκεί εγώ το είδα.
1: Και πάρα πολλά άλλα σημεία τα οποία παρουσιάζουν αξιοθέατα τα οποία δεν υπάρχουν. Και εκδρομές που οργανώνονται και κάποιοι που το πάνε ένα βήμα παραπάνω και μέσα από το Instagram ζητάνε και χρήματα για να λάβεις μέρος στην εκδρομή. Και γενικά αυτό που πρέπει να κάνουν όλοι είναι, όταν βλέπεις κάτι το οποίο σε ενδιαφέρει, είναι να το ψάξεις μόνος σου στο Google να δεις αν υπάρχει, αν υπάρχουν αξιολογήσεις, αν όντως είναι κάτι υπαρκτό, για να μην πέσεις θύμα απάτης αν ταξιδεύεις στο εξωτερικό.
2: Κάτσε τώρα, γιατί τώρα μπήκα μέσα σε μια φίλη γνωστή που την ακολουθώ, που λέει εκεί πέρα στα Μέγαρα έχει ένα τρενάκι
1: που υπάρχει. Αυτό είναι στην παλιά σιδηροδρομική γραμμή και πρέπει να είναι πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
2: Πάρα πολύ ωραίο φαίνεται.
1: Σε ένα βαγονέτο ουσιαστικά, όπου με πετάλια ποδηλατής στην παλιά κακιά σκάλα.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι, αυτό υπάρχει.
2: Α, είσαι σίγουρος, έτσι.
1: Σίγουρος. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, αλλά.
2: Γιατί βλέπω πάλι και εγώ τα ίδια εδώ πέρα. Αυτά που έλεγες και εσύ. Ότι βλέπω φωτογραφίες στους ανθρώπους που πάνε και τέτοια βίντεο που βγάζουν εδώ, πίνουν και το νεράκι τους γιατί έχουν κουραστεί, κάνει και στάσεις και όλο αυτό.
1: Πρέπει να το ψάξεις λίγο παραπάνω.
2: Το ψάξω λίγο παραπάνω.
1: Αυτό ξέρω ότι υπάρχει πάντως.
2: Κατάλαβες τώρα που φτάσαμε. Δηλαδή να τσεκάρεις τώρα να κάνει. Δηλαδή τίποτα. Μόνο με ταξιδιωτικά γραφεία που λες ότι αυτή θα είναι λίγο και πιο ψαγμένη. Για πας μόνος τώρα να πας μέχρι εκεί, να περπατήσεις, να φτάσεις, δεν ξέρω, και μην έχει και τίποτα, εκδρομές λίγο πιο extreme. Πρέπει να περπατήσεις κιόλας.
1: Ναι, ναι, ναι. Να ανέβεις και 1700 σκαλοπάτια για να δεις τη θέα η οποία είναι μαγευτική και είναι ουράνιο τόξο που δεν υπάρχει πουθενά άλλο.
2: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Λίγο προσοχή.
2: Είναι πολύ κάτι και το απέναντι.
1: Έμι, το βρακί του
2: Ταϊλάνδου. Θα δεις τον άλλο κάνει ντους.
0: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy.

0: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δίκτυο προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
1: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
2: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram powered by Πρωτέργεια. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
3: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
4: Ξύπνα με χαμόγελο. Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.

0: The Shape of You, Ed Sheeran, Pretenders, λίγο πριν. I'll stand by you. Καλημέρα σας. Τετάρτη πρωί, 6 Μαΐου, λίγα λεπτά μετά τις 6.30. Είναι το Easy Breakfast.
1: Τι κάνετε, πώς είσαστε, παιδιά? Ξυπνήσατε Τετάρτη. Εντάξει, αυτή η εβδομάδα είναι ολόκληρη. Και η προηγούμενη ήταν εδώ, ολόκληρη.
0: Όχι, δεν ήταν ολόκληρη. Μαρία, χθες δεν λέγαμε, προχθές Παρασκευή είχαμε τριήμερο, είμαστε ξεκούραστοι. Τι ώρα που γυρίσαμε Δευτέρα, ήμασταν ανεβασμένοι κτλ.
1: Ναι,
0: αυτή είναι ολόκληρη, κανονικά.
1: Αυτή είναι ολόκληρη, κανονικά.
0: Ολόκληρη. Αλλά ανεβαίνει η θερμοκρασία.
1: Ναι, ναι.
0: Τυβίζουν τα πουλάκια, ξεκινάνε τα τζιτζίκια, ξυπνάνε. Ξυπνάνε οι ανοιξιάτικες μας διαθέσεις. Όλα είναι. Δεν έκανα κάτι τίποτα χθες το βράδυ.
1: Με τον καιρό πας, το χειμώνα πέφτει σε χειμερή ανάρκη.
0: Το έχω ξαναπεί. Ναι.
1: Κάτσε τα παιδιά σου, πότε γίνανε? Το ένα έγινε Σεπτέμβριο.
0: Πότε γεννήθηκαν, εννοείς?
1: Όχι, πότε γίνανε.
0: Πότε συνελήφθησαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το ένα συνελήφθη.
1: Το ένα Σεπτέμβριο.
0: Μάιο γεννήθηκε, οπότε. Όχι. Νωρίτερα. Καλοκαίρι. Καλοκαίρι ήταν να συνελήφθη. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Με τα δαχτυλάκια τώρα πρωί-πρωί. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, Ιανουάριο, Φλεβάρι, Μάρτιο, Απρίλιο. Ναι, Σεπτέμβρη.
1: Το θυμάμαι.
0: Σεπτέμβρη.
1: Πρώτο.
0: Και το άλλο συνελήφθη πήγαινε πίσω Φλεβάρι, Γενάρη, Δεκέμβρη, Νοέμβριο, Οκτώβριο, Σεπτέμβρη, Αύγουστο, Ιούλιο, Μάιο. Εκεί Μάιο.
1: Α, τώρα.
0: Κάπου στα γενέθλια δηλαδή του πρώτου, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σκαρώσαμε το δεύτερο.
1: Τώρα είναι η εποχή σου, δηλαδή. Τώρα θα ανθίσει. Ναι, ναι, ναι. Από τώρα μέχρι και το Σεπτέμβριο.
0: Μέχρι το Σεπτέμβριο.
1: Είσαι καλοκαιρινό τύπο.
0: Σαν ξενοδοχείο στη Ρόδο. Ανοίγει
1: σεζόν. Ανοίγει σεζόν. Ανοίγει σεζόν. Να σα πάει καλά η σεζόν.
0: Θα είμαστε μαζί, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί. Αφρικα, η Τότο, Lady Gaga, Bruno Mars, Die with a Smile και επιστρέφουμε και τα υπόλοιπα αμέσως μετά.

0: Lady Gaga και Bruno Mars, πρωινό Τετάρτης, Die With A Smile, φυσικά στον Easy με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και στο Easy Breakfast με την άχρηστη, πάντα συσσαγωγικά βεβαίως, πληροφορία της ημέρας πριν πάμε στα γεγονότα που έχουν συμβεί σαν σήμερα.
1: Μεγαλώνουν τα αυτιά μας.
0: Αν μεγαλώνουν τα αυτιά μας,
1: Ναι, καθώς μεγαλώνουν.
0: Νομίζω ότι μεγαλώνουν μετά από κάποια ηλικία, γιατί πολλοί έτσι μεγάλοι άνθρωποι που έχω δει, ηλικιωμένοι δηλαδή, έχουν κάτι αυτιά ψιλοδυσανάλογα. Αλλά δεν είμαι εσύ, δεν το έχω ψάξει.
1: Άκου να δεις τώρα. Λοιπόν...
0: Η κόρη μου έχει λίγο μεγάλα αυτιά, η μικρή.
1: Γι' αυτό τώρα.
0: Α, γι' αυτό. Αλήθεια. Έχει το παιδί μου μεγάλα αυτιά.
1: Για να δω, θα μεγαλώσει κι άλλο. Οι περισσότεροι άνθρωποι σταματούν λοιπόν να μεγαλώνουν.
0: Δυστυχώς τα νέα δεν είναι καλά.
1: Οι περισσότεροι δεν είναι μεγάλα. Έχει λίγο μεγάλα και λίγο πεταχτά. Αν θα πετάξουν και αριστερά και δεξιά και άλλο. Δηλαδή, θα μπορούμε να κρατηθούμε από εκεί κάποια στιγμή.
0: Ωραία.
1: Στο λεωφορείο. Οι περισσότεροι άνθρωποι σταματούν να μεγαλώνουν κάποια στιγμή γύρω στην ηλικία των 20 ετών.
0: Μάλιστα.
1: Οι σκελετοί εκεί, σε αυτήν την ηλικία, έχουν φτάσει στο τελικό μέγεθος και οι πλάκες ανάπτυξης μεταξύ των οστών έχουν συγχωνευθεί. Αλλά, σου λέει, κάποια μεγάλα οστά, όπως η λεκάνη, μπορεί να συνεχίσει να μεγαλώνει. Αλλά το δέρμα, οι χόνδοι και οι μύες συνεχίζουν να αλλάζουν ακόμα και μετά τη διακοπή της ανάπτυξης και η μύτη και τα αυτιά είναι χόνδροι.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε, επειδή κατασκευασμένα λοιπόν από χόνδρο, ένα εύκαμπτο ιστό, που είναι σκληρότερο με το δέρμα αλλά μαλακότερο από το οστό, συνεχίζει και αναπτύσσεται. Και φύρεται με την πάροδο του χρόνου και δεν παρέχει τόσο μεγάλη στήριξη στο δέρμα. Οπότε το δέρμα χάνει επίσης την ελαστικότητα και τη σφιγγυλότητά του με την πάροδο του χρόνου και τίνει να χαλαρώνει. Το χαλαρό δέρμα πάνω από το ασθενέστερο πλαίσιο χόνδρου κάνει τα αυτιά να φαίνονται μεγαλύτερα στην πραγματικότητα. Δεν μεγαλώνουν και οι μύτες. Απλά τι γίνεται. Χάνει όλο αυτό το πράγμα τη σφιγγυλότητα και αρχίζουν όλα πέφτουν προς τα κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Και φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερα.
0: Μάλιστα.
1: Βαρύτητα λέγεται. Τα έχει πει και ο Νιούτον. Ελεύθερος.
0: Μου αρέσει που το διευκρινίζεις. Καλά, εγώ δεν θυμάμαι τίποτα από όλα αυτά που είπες.
1: Τέλος πάντων, δεν μεγαλώνει. Γερνάει.
0: Γερνάει. Μπράβο. Κρεμάνε τα υπόλοιπα και.
1: Κρεμάει και αυτό.
0: Κρεμάει και αυτό.
1: Κρεμάνε όλα. Ό,τι προεξέχει, κρεμάει.
0: Παγκόσμια ημέρα κατά της δίαιτας είναι. Και πόσο μάλλον αν είναι ήδη κρεμασμένο, έτσι. Δηλαδή, φαντάζομαι μετά στα τάρταρα.
1: Να, ας πούμε, η δίαιτα. Τώρα λέμε, ρε παιδί μου, τώρα. Όχι να πάμε τώρα σε. Αλλά ας πούμε. Όταν κάνεις δίαιτα, μετά από κάποια ηλικία, πάλι κρεμάει το
0: πάλι
1: πράγμα.
0: Πάλι κρεμάει το πράγμα.
1: Ναι, ναι, δηλαδή χάνεις τα κιλά σου, αλλά κρεμάει.
0: Πρέπει να κάνεις από νωρίς γυμναστική και όχι όταν πια θα είναι πολύ αργά για να μην κρεμάσουν. Ας πούμε, ο τρικέφαλος κρεμάει. Λέω ένα παράδειγμα.
1: Α, ο τρικέφαλος είναι αυτό που κάνει κλατσα-κλατσα εδώ. Καλά, αυτό κρεμάει από τα 20.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα το 1889 ανοίγει η World's Fair στο Παρίσι και την αναφέρω διότι ο πύργος του Άιφελ φτιάχτηκε για αυτήν την έκθεση ως επίσημη είσοδος της έκθεσης. Και μετά παρέμεινε ενώ στο αρχικό σχέδιο ήταν να μην παραμείνει. Τότε μάλιστα δεν υπήρχαν ασανσέρ και όσοι θέλαν να ανέβουν εδώ τη θέα έπρεπε να ανέβουν 1710 σταλιά. Σκαλιά. Εντάξει, είναι πρωί. Είναι πρωί, εντάξει, είναι πρωί. Σαν σήμερα το 1941 ο Στάλιν αναλαμβάνει τα ηνία της Σοβιετικής Ένωσης. Το 1966 οι Rolling Stones, οι οποίοι παρεμπιπτόντως ανακοίνωσαν καινούριο άλμπουμ και πληροφορίες γι' αυτό και τα λοιπά χθες, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφορούν το σίγκλι τους.
1: Οι Rolling Stones, είπες.
0: Paint It Black, ναι.
1: Άρα, περιοδεία.
0: Άλμπουμ θα βγάλουν σίγουρα. Περιοδεία, εντάξει, περιοδεία. Με κάποιες επιλεγμένες εμφανίσεις, με κενά μεταξύ των. Ή τρελό είναι, αλλά.
1: Είναι τρελό. Δηλαδή, θέλω
0: είναι τρελό με τους δικούς μας βιορυθμούς όμως.
1: Δεν κατάλαβες, παιδί μου. Είναι τρελό το ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει ότι δεν έχουν γεράσει. Και συνεχίζουν και κάνουν. Δηλαδή είναι τελείως απόφαση.
0: Μα το γουστάρουν προφανώς.
1: Προφανώς.
0: Τους αρέσει πάρα πολύ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και ο οργανισμός τους είναι και μαθημένος έτσι.
1: Καλά. Έχουμε δει και άλλους stars που κάνουν με φτάνουν στα 30 και βαριούνται. Εσύ τώρα, μα είσαι ένα rockstar, θα συνέχιζες μέχρι το 80. Με τίποτα. Το εφάπαξ να είχαμε εξασφαλίσει.
0: Καπαρώσει και μια χαρά. Σαν σήμερα το 94 το τούνελ το οποίο συνδέει Αγγλία και Γαλλία επισήμως ανοίγει. Σαν σήμερα το 2004 παίζεται το τελευταίο επεισόδιο από την δημοφιλή σειρά Τα Φιλαράκια με 52,5 εκατομμύρια τηλεθεατές. Σαν σήμερα το 2007 ο Παναθηναϊκός.
1: Εσύ δεν μου λέγεις πρόσφατα πόσα λεφτά παίρνουν από τα πνευματικά δικαιώματα.
0: Έλεγε η Λίσα Κούντρο, η Φίβη δηλαδή. Κάπου σε μια συνέντευξη είπε ότι ακόμη και σήμερα παίρνει ο καθένας τους 20 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο από τα δικαιώματα προβολής. Ο Παναθηναϊκός το 2007 κατακτά.
1: Δηλαδή εμείς άμα ήμασταν στα Φιλαράκια τώρα θα ξαναδουλεύαμε.
0: Ρε φίλε, για να μην είμαστε rockstar, ούτε ηθοποιοί επίπεδου να έχουμε παίξει μια τέτοια σειρά. Εντάξει, παίζει και τύχει το ρόλο τη, αλλά παίζουν και άλλα πράγματα το ρόλο τη και βαθιά μέσα μα γνωρίζουμε τι φταίει.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί όμω εμεί να είμαστε πιο υγιεί. Διότι τώρα αυτοί μπορεί να έχουν μπει στο τρυπάκι ότι να βγάλουν και άλλα λεφτά. Εμεί με 20 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο δεν θα ήμασταν πολύ καλά. Και με ένα εκατομμύριο και μισό εκατομμύριο. Και με 300.000 το χρόνο και με 200.000. Και με 100.000 το χρόνο δεν θα ήσουν καλά ικανοποιημένο πνευματικά δικαιώματα. Εγώ θα ήμουν.
0: Και εγώ θα ήμουν. Και κρατάμε ότι είμαστε πιο υγιείς.
1: Ναι.
0: Λένε ότι τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία, αλλά εμείς θα θέλαμε να δοκιμάσουμε, θα πω εγώ.
1: Όχι.
0: Το 7 λοιπόν, γιατί μακρηγορήσαμε, ο Παναθηναϊκός κατακτά το 4ο του Final Four. Στον τελικό κερδίζει την CSKA Μόσχας με 93-91. Εκλογές είχαμε στην Ελλάδα, αν θυμάστε, τότε που μπήκε η Χρυσή Αυγή στην Βουλή με 21 έδρες και είχαμε και τη μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος πήρε 52 έδρες. Γεννημένος σαν σήμερα ο Τζορτζ Κλούνι, ενώ σαν σήμερα το 2012 έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καράς, ο Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. Αυτά και πολλά είπαμε, Lian Rimes, και επιστρέφουμε με το Lex Ελληνογκρεκόρα μας στο Easy Breakfast.

0: Ilian Rimes, Can Fight the Moonlight, στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη, το Στάθη Χριστοχοίδη και το Λέξο Ελληνογκρεκόραμο, όπως κάθε πρωί τέτοια ώρα.
1: Πού είσαι τρελέ? Ο τρελός λοιπόν. Ο τρελός από πού βγαίνει? Υπάρχουν πάρα πολλές ερμηνείες για τη λέξη τρελός, γιατί στην πραγματικότητα δεν έχουν καταλήξει κάπου οι ειδικοί. Κατά μία άποψη, έχει προέλθει το τρελός από το αρχαίο επίθετο τριρός, ναι, το οποίο σημαίνει ελαφρός. Γενικά η λέξη τρελός δεν υπήρχε στα αρχαία ελληνικά. Mm-hmm. Αν θέλανε να πούνε ότι κάποιος είναι τρελός, υπήρχαν διάφορες άλλες λέξεις τις οποίες χρησιμοποιούσαν, όπως π.χ. ο μάργος, ο οποίος ήταν αυτός που ήταν εξωφρενών, ο μανιακός, ο παράφρον, ο μενόμενος, που λέγαμε Ηρακλής μενόμενος, δηλαδή αυτός που είναι...
0: Μενόμενος σταύρος κλπ.
1: Μπράβο, αυτός που μανιάζει. Οπότε υπάρχει λοιπόν η λέξη ότι από το τριρός υπήρχε και ένα τρέλον που έχει καταγραφεί σε κείμενα πραγματικό πρόσωπο, οπότε μπορεί κάπως, ας πούμε, αυτός να έχει μια συμπεριφορά.
0: Το όνομά του δηλαδή.
1: Ναι, ακριβώς. Και υπάρχει και μια άλλη οπτική που λέει ότι προέρχεται από το βυζαντινό τράλας, από το τραλός, που είναι ο τρυπημένος, ο κενός αυτός που έχει κενό στο κεφάλι.
0: Μάλιστα.
1: Που όλα ταιριάζουν κάπως.
0: Ναι, ναι, όλα ψιλοκολλάνε.
1: Όλα ψιλοκολλάνε.
0: Το ζήτημα όμως παραμένει ανοιχτό, έτσι.
1: Το ζήτημα είναι παραμένει.
0: Ό,τι νεότερο έχεις, παρακαλώ, ενημέρωσέ μας.
1: Εντάξει.
0: Αν κάτι γίνει δηλαδή με στην εκπομπή και βρεθεί κάποια καλύτερη απάντηση, διέκοψε και τα τραγούδια δηλαδή. Πες μου να.
1: Καλέ, θα πάω, κάνω, πώς το λένε, επέμβαση και σε άλλες εκπομπές. Γιατί πες ότι το βρίσκω την ώρα του μάντζου. Δεν τον πάρω τηλέφωνο.
0: Όχι, θα έρθει εδώ.
1: Αν έρθω εδώ,
0: ναι. Ναι, βέβαια, να γίνει ζωντανά. Ναι. Όχι από το τηλέφωνο ζωντανά. Ζωντανά.
1: Έχεις δίκιο.
0: Ναι. Αν και βέβαια μέχρι να έρθει μπορεί να καθυστερήσει. Όχι, βγες από το τηλέφωνο.
1: Να βγω από
0: να
1: το προλάβεις.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Εσείς όλοι συντονισμένοι εδώ, έτσι. Όλη μέρα, σήμερα, αύριο, μεθαύριο. Μήπως και βρεθεί η απάντηση για τον τρελό.
1: Καλά. Όχι σήμερα, αύριο και μεθαύριο. Μπορεί να βρεθεί και από ένα μήνα.
0: Ναι, ναι. Έχει δίκιο. Συνέχεια. Η τρελή να μα πει για τον τρελό.
1: Το πρωί μέχρι το βράδυ.
0: Άτσελα Βασκοπούλου, δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972. Δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δυσκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
5: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
4: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
5: Και οι επιστροφές?
4: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
5: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
4: Φυσικά. Μα πού πας?
5: Κλείνω τα εισιτήρια.

0: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
1: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
0: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
2: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
4: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
5: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
4: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
5: Χιλιάδες πρόσωπια.
4: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
6: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
7: Σίγουρα έχω κρύψει.
4: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα, Βασίλη!
10: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Easy News.
13: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλει για βραχή χρονικό διάστημα το σχέδιο Ελευθερία προκειμένου να εξεταστεί πιθανότητα να υπάρξει συμφωνία με το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Στην Κρήτη, χθες, 54χρονος δράστης πυροβόλησε εμψυχρό το θύμα 21 ετών στη μέση του δρόμου, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα. Νέα σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται ασθενής, σημειώθηκε στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ανατολικής Κρήτης στις 12:35 τα ξημερώματα. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται νέο πακέτο παρεμβάσεων για την στήριξη των οικοκυριών. Πρόσθετα μέτρα αφορούν στην επέκταση της οριζόντιας επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία και οι φωτογραφίες των 7 μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές. Άρπαζαν από τα θύματα χρηματικά ποσά και τη Μαλφή με ελία που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ σε διάφορες περιοχές της χώρας.
12: Easy Sports.
13: Ο Ολυμπιακός επικράτησε τη Μονακό στο Πριγκιπάτο με 82-105 και προκρίθηκε στο Final Four της EuroLeague στην Αθήνα. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens απόψε στις 9:15 για το Game 3 της σειράς των Playoffs της EuroLeague.
12: Easy Weather.
13: Ο καιρός στην Αττική γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
12: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97.2.
14: Εδώ είμαστε, 7 και 2 πρώτα λεπτά. Αυξημένη κυκλοφορία έχουμε στον Κηφισό, στην άνοδο από τα Σεπόλια προς την Νέα Φιλαδέλφια, εκεί στο ύψος της Αχαρνών, και στην κάθοδο. Έχουμε μάλλον συμβάν εκεί στην Αχαρνών, από την Αττική Οδό. Επίσης, μέχρι την Αχαρνών έχουμε μποτιλιάρισμα. Ρεύμα εξόδου λεωφόρου Αθηνών από το δάσος λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαϊδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου που επηρεάζει πάντα τη λεωφόρο Χιστού. Η Πέτρου Ράλι από τη Θιβόν προς τη λεωφόρο Κηφισού έχει αυξημένη κυκλοφορία αυτή την ώρα. Η Κόνονο στον Πειραιά και ο Καρέας από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά το break των 7.30 σε λίγο επικαιρότητα. Μέχρι τότε. Cutting crew, I just died in your arms και Sir believes to easy breakfast.

0: 7 και 10 Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Πριν είναι Τετάρτης, 6 Μαΐου. Όπως πάντα να ρίξουμε μια γρήγορη ματιά στην επικαιρότητα. Στα εντός βεβαίως των τυχών κυριαρχεί αυτή η δολοφονία στην Κρήτη, με τον πατέρα και το θύμα που ήταν οδηγός σε αυτοκίνητο που σκοτώθηκε ο γιος του πατέρα, ο οποίος αμέσως μετά την πράξη το ομολόγησε και παραδόθηκε στην αστυνομία. Έτσι. Mm-hmm. Στα διεθνή, η αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας στα στενά του Ορμούς από τον Ντόναλντ Τραμπ και οι διαπραγματεύσεις οι οποίες πηγαίνουν καλά από ό,τι λέει ο ίδιος και ελπίζει να...
1: Μία μέρα κάτσε.
0: Το πήγα να πω, προχθές την ανακοίνωσε. Εντάξει.
1: Λέει το Πακιστάν και άλλες χώρες του το ζητήσανε.
0: Ναι.
1: Και είναι άνθρωπος.
0: Είναι άνθρωπος.
1: Σου λέει, α, μου το ζητάτε, θα το κάνω.
0: Που παρεμπιπτόντως, άσχετο τώρα, επειδή λέμε για τον Τραμπ, διάβασα χθες ότι η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είπε ότι μέχρι το τέλος του 26 θα έρθει και στην Αθήνα ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Α, ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ωραία, μάνα, τι έχουμε να περάσουμε. Ωραία, μάνα, τι έχουμε να περάσουμε, αν έρθει. Ενώ εμείς δηλαδή στη μετακίνηση εκείνη τη μέρα. Τι άλλο, δεν
1: να ήταν αυτά τα προβλήματά μας.
0: Να ήταν αυτά, ναι.
1: Να ήταν αυτά τα προβλήματά μας, γιατί έχουμε πιο σημαντικά.
0: Τι έχουμε.
1: Διάβαζα εδώ πέρα τώρα για τον κύριο Περακάκη, ο οποίος είναι.
0: Γύρω πρόεδρος του Γύρω.

0: Bad Dreams, ο Teddy Swims, το Easy Breakfast. Εν τω μεταξύ, χθες λέγαμε ότι δεν θα παραταθεί το Fuel Pass. Σήμερα διαβάζω το οικονομικό επιτελείο μελετάει μέτρα και μεταξύ αυτών είναι και η παράταση του Fuel Pass.
1: Χαμός θα γίνει.
0: Η επιδότηση στο diesel και ένα πιθανό βεβαίως Power Pass για ναι. το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Ναι, να σου πω τα νέα για το ηλεκτρικό ρεύμα λοιπόν.
0: Έχουμε νέα.
1: Βέβαια. Συμφωνώ με το παρατήριο αυτό το ευρωπαϊκό που κοιτάει τις τιμές ηλεκτρικού ρεύματος. Σε επίπεδο, λέει, κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο βρέθηκαν τον Απριλίο τα τιμολόγια ηλεκτρικού ρεύματος, λένε και στην Ελλάδα. Αν και σημείωσαν την μεγαλύτερη μηνιαία άνοδο από όλες τις χώρες.
0: Ναι.
1: Ανέβηκε από όλες τις χώρες.
0: Για να φτάσουμε το μέσο όρο.
1: 6,85. Λέει πως ενισχύθηκαν οι τιμές. Εμείς ήμασταν πρωταθλητές. Πρώτοι πρωταθλητές.
0: Σε άνοδο,
1: Ναι, βεβαίως. Μετά είναι η Ιταλία, η Ιρλανδία, το Βέλγιο. Στην Ισπανία, μείωση 14,1.
0: Ναι.
1: Είναι που έκανε και αυτό στα δικά του τα μέτρα. Τώρα, το αέριο όμως είναι το σοκ που ανέβηκε σε εμάς στην Ελλάδα 28%. Δεύτερη χώρα.
0: Ναι.
1: Είναι ο πόλεμος, λέει, στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
1: Τι είναι, μωρέ, εντάξει.
0: Θέλω να πω, η δικαιολογία είναι πάντα κάτι πάντα υπάρχει.
1: Τέλος πάντων, συν 28. Οπότε φαντάζομαι με αυτή τη λογική σκέφτεται το Power Pass. Γιατί δεν βγαίνει τώρα η φάση με τα ρεύμα, δεν
0: ναι, γιατί με το Power Pass θα βγει. Είναι.
1: Άμα είσαι αχάριστος, αυτό είσαι αχάριστος.
0: Εγώ φταίω, παιδιά.
1: Το Fuel Pass δεν σου κάνει. Δεν το,
0: δεν το πήρα. Γι' αυτό εγώ φταίω. Γιατί δουλεύω καλά, δεν θα πω πολύ. Έτσι, είμαι προσεκτικός στο τι λέξεις χρησιμοποιώ και βγάζω πολλά λεφτά και δεν το δικαιούμαι.
1: Ας πούμε ότι έχεις τα κονέ και έχεις αυτή τη δουλειά που έχεις. Ας πούμε μόνο αυτό.
0: Όσα χρόνια κονέ, δεν γίνεται.
1: Σωστά.
0: Έχω και λίγο ταλέντο. Αλλά φταίω εγώ, είναι δεδομένο το ότι για ό,τι άσχημο συμβαίνει φταίω εγώ και για ό,τι καλό γίνεται φταίνει οι άλλοι. Λοιπόν.
1: Μετά θα πάμε στα αθλητικά.
0: Όχι, θα το πούμε γρήγορα. Να πούμε θα πω τώρα, τελειώνω. Δεν είπατε το ιδιαίτερο. Ολυμπιακός σκούπα χθες στη Μονακό 3-0 και οδεύει προς το Final Four και καλή επιτυχία.
1: Α, στους τρεις αγώνες.
0: Στους τρεις αγώνες, τρεις νίκες.
1: Ναι.
0: Στις τρεις νίκες συνεκρίνεται η σειρά των αγώνων
1: όποτε
0: σήμερα.
1: Όποτε θέλω. Ναι, πες για τον Παναθηναϊκό.
0: Σήμερα Παναθηναϊκός Βαλένθια και Παναθηναϊκός με προβάδισμα 2-0 από τις δύο νίκες που πέτυχε στην Ισπανία. 9 και 4 το βράδυ ο αγώνας. Καλή επιτυχία και στον Παναθηναϊκό.
1: Όποτε θέλω να διδώσω τον Στέφανο, τον πατέρα μου σκέφτηκα. Είδες. Κάνω συσχέτιση. Τον Στάθη Χριστοφορίδη. Του λέω για το Σπανούλη. Του λέω με χθες που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Του λέω Σπανούλη, τι κάνει. Μου λέει διακοπές. Του λέω πώς θα βγαίνει. Μπριζώνεται, βλέπω το μάτι που γυαλίζει. Και του λέω νομίζω ότι δεν τον παίρνει να κάθεται μετά από τόσα παιδιά. Και ο Στάθης, δεν τον νοιάζουν τα λεφτά. Δεν το κάνει για τα λεφτά, γι' αυτό έβγαλε και λεφτά. Έξαλλος όπως η κατάσταση με το Σπανούλη.
0: Και πραγματικά δεν έχω τίποτα με το συμπαθώ και όλο το Σπανούλη. Δηλαδή, το συμπαθώ. Δεν έχω κάτι με το Σπανούλη. Δηλαδή δεν μου έχει κάνει ποτέ τίποτα.
1: Αλλά είναι ότι αυτό που κάθομαι εγώ και σε τσιγκλίζω και σου λέω τον Κακομοίρη.
0: Το Σπανούλη.
1: Δεν θα βγαίνει, ας πούμε, οικονομικά. Τώρα μπορεί και να είναι σε κανένα εξοχικό τη πεθερά του.
0: Ναι, δεν αποκλείεται. Και να πίνει βαπορίσιο καφέ γιατί δεν μπορεί να παραγγείλει φρέντο εσπρέσο.
1: Ακριβώς.
0: Αποκλείεται. Desireless, voyage, voyage για τη συνέχεια στον Easy.

0: Η Desireless και το Voyage Voyage στο Easy Breakfast.
1: Και να πούμε για ένα χρηστικό που κάνει τη διαφορά. Μέχρι τις 15 Πέμπτου.
0: Ναι.
1: Τι είναι έγινε? Η σχετική προθεσμία για σένα, Στάθη, που θες να κάνεις τη φορολογική σου δήλωση και να κατοχυρώσεις την έκπτωση φόρου 4%.
0: 4%. Σου έχω ξαναπεί, το λέω κάθε χρονιά. Εγώ με τέτοια έκπτωση, ακόμη και αν τα έχω και 3%, νομίζω είναι αν πληρώσεις την πρώτη δόση. Αν κάνεις δηλαδή δήλωση μετά τις 15 Πέμπτου και πληρώσεις πρώτη δόση 31 Ιουλίου, που είναι η καταληκτική ημερομηνία, η έκπτωση είναι 3%. Όχι, κύριε, δεν στα δίνω. Και να τα έχω, δεν στα δίνω. Δηλαδή.
1: Μα γιατί, αφού σε φόρο 1000 ευρώ, η έκπτωση λέει μειώνει την πληρωμή κατά 40 ευρώ.
0: 10% τουλάχιστον.
1: Σε φόρο 2.500 το όφελο ανεβαίνει στα 100 ευρώ.
0: Εντάξει,
1: σε φόρο 5.000 φτάνει τα 200 ευρώ. Όσο μεγαλύτερο το ποσό της εκαθάρισης, τόσο μεγαλύτερη έκπτωση έχεις.
0: Ναι, δεν το ήξερα να πληρώνω εφορία για να έχω μεγαλύτερη έκπτωση 3%. Μα δεν μπορώ να ακούω 3%. 3%!
1: Γιατί το 4 είναι καλύτερο. Τέλος πάντων.
0: Οτιδήποτε κάτω από 10 δεν με κινητοποιεί. Πες με ένα 10% να το σκεφτώ. Όχι ότι τα έχω, αλλά πες ότι τα είχα.
1: Ναι, καλά, τώρα τι συζητάμε.
0: 3% τώρα.
1: Ειρωνικό ήταν αυτό το ότι κάνει τη διαφορά.
0: Ναι, το φαντάστηκα.
1: Για εσάς πάντως που δεν ξέρω, μπορεί κάποιος να το συμφέρει αυτό το ταλαβέρι μέχρι 15 Πέμπτου τη σχετική προθεσμία.
0: 3% λέει.
1: 4 σου λέμε.
0: 4, ναι, με συγχωρείς. Είναι μεγάλη διαφορά. Το 1% είναι.
1: Το 1% ένα ποντάκι, ένα από εδώ, ένα από εκεί.
0: Σωστό.
1: Στο λόγο με που τόσο καιρό παλεύω με τα έπιπλα.
0: Λοιπόν, αρκετοί παλεύετε με διάφορα άλλα πράγματα τα οποία επιβαρύνουν το κεφάλι, επιβαρύνουν την συγκέντρωση και χρειαζόμαστε κάτι για το μυαλό για να ξεκουράζετε. Και εκεί έρχεται το Tonosan Brain Energy Booster με ginseng σιβηρίας, βιταμίνες του συμπλέγματος B και ψευδάργυρο για ενίσχυση της γνωστής λειτουργίας και της πνευματικής απόδοσης για να μένει συγκεντρωμένος κάθε φορά που το χρειάζεσαι. Tonosan Energy, Brain Energy Booster. Πιο σωστό, όπως είναι ο ακριβής τίτλος, θυμίζουμε, είναι συμπλήρωμα διατροφής και ο συμπλήρωμα διατροφής δεν υποκαθιστά τη συνήθι δίαιτα. Μικρή διακοπή, επιστρέφουμε σε λίγο με την εύκολη ερώτηση Νότ.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
3: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
4: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφι.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
6: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
3: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
7: Ρωμαίος,
8: Γιουλιέτα,
7: από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό,
7: ασύγχρονο,
8: που αφορά και σένα.
7: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
8: Ρωμαίος Σακελαρίου,
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας,
7: χωρίς καμιά ντροπή,
8: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
8: τρεχάτε για να δείτε,
7: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
9: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
10: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου ματέχα.
9: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
10: Χιλιάδες πρόσωπια.
9: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
11: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
12: Σίγουρα έχω κρύψει.
9: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.

Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα αυξημένη στον Κεφισό, στην άνοδο από την Ιερά Οδό και πάνω μέχρι και το ύψος της Αχαρνών και στην κάθοδο από τον κόμβο της Λυκόβρησης και νωρίτερα από τη Λυκόβρηση. Υπάρχει μποτιλιάρισμα επίσης μέχρι το ύψος της Αχαρνών. Έχουμε κίνηση στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τα Διηληστήρια. Έχουμε κίνηση στον Καρέα από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα. Και επίσης ο Χάρτης μας δίνει το κομμάτι στο κέντρο από το Καλλιμάρμαρο, ανεβαίνοντας προς το πρώην Χίλτον. Μικροκαθυστερήσεις στη Λεωφόρο Κηφισίας στην κάθοδο, στο ύψος της Πανόρμου και της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά μετά τον break των 8. Πολύ νωρίτερα έρχεται η εύκολη ερώτηση Νότς. Μέχρι τότε, άλλες δύο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Από τα παλιότερα, η Cyndi Lauper και το Time After Time. Από τα πιο πρόσφατα, η Miley Cyrus με το Flowers αμέσως μετά στον Easy.

0: Λοιπόν, έτοιμοι είμαστε όπως κάθε πρωί περίπου τέτοια ώρα μετά τη Miley Cyrus και το Flowers, όπως είπαμε, για την
1: εύκολη ερώτηση. Not.
0: Χθες πήγατε καλά χθες, διότι λέγαμε ότι 2 στους 10 άντρες έχουν πει αυτό ως δικαιολογία για να χωρίσουν. Η σωστή απάντηση ήταν: έχω φοβία με τη δέσμευση.
2: Στις δικαιολογίες θα πάτε μια χαρά.
0: 8 στους 10 δήλωσαν πως είναι σημαντικό ή καλό να έχεις, αλλά μόνο 4 στους 10 έχουν στην πραγματικότητα. Που και, εμένα μου, που και πάλι μου φαίνεται μεγάλο το ποσοστό.
2: Είναι καλό όμως, δεν το έχεις.
0: Θεωρώ πως ναι.
2: Το έχεις.
0: Όχι.
2: Εγώ.
0: Όχι.
2: Ούτε εγώ.
0: Από όσο ξέρω, όχι.
2: Μήπως το έχω αγοράσει πρόσφατα.
0: 6-9-81-9-7-2-9-7-2 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. 8 στους 10 δήλωσαν πως είναι καλό, σημαντικό να έχεις, αλλά μόνο 4 στους 10 έχουν. Στέλνετε μήνυμα 6-9-81-9-7-2-9-7-2, ψάχνετε να βρείτε τη σωστή απάντηση και ταυτόχρονα με τα μηνύματά σας διεκδικείτε τα 3 βιβλία των εκδόσεων Διόπτρο, όπως κάθε μέρα για ένα νικητή, μία νικητρία.
2: 3 βιβλία Ελλήνων συγγραφέων, Χάνεμ Βαλερία Αγγέλου, Ο Κήρυκας Ελένης Γαλινού και Μεταξύ Ανθρώπου και Μηχανής, ένα συλλογικό τόμος υπό την επιμέλεια του Γιώργου Περαντονάκη. Θα μιλήσω για τον Κήρυκα της Ελένης Γαλινού, το οποίο είναι ένα βιβλίο που σε τοποθετεί στην Ερεσό της Λέσβου και βασίζεται σε αληθινά και φανταστικά πρόσωπα και γεγονότα που εκτελήσονται από το 1873 στο 55, το 1955, όπου εκεί, μέσα από την ιδιαίτερη ιστορία του Κήρυκα, αναδεικνύονται ιστορικά γεγονότα, λαογραφικά στοιχεία, ήθη και έθιμα, επαγγέλματα και χαμένες πια συνήθειες εκείνης εποχής των περιοχών της Λέσβου και του χωριού Ερεσός, αλλά και της Αθήνας και της Άνδρου. Αυτά τα 3 βιβλία τα διεκδικείτε με την απάντησή σας στην εύκολη ερώτηση.
0: Που είναι δύσκολο, όπως λέτε, 2-3 στα μηνύματά σας σήμερα. Όντως είναι λίγο δύσκολο. 8 στους 10 δήλωσαν πως είναι σημαντικό να έχεις, αλλά μόνο 4 στους 10
2: και
0: έχουν.
2: Και τα παράπονα είστε πρώτοι.
0: Χαρτομάντιλα, ασφάλεια ζωής, πυροσβεστήρα, αντλία θερμότητας. Τι άλλο βλέπω εδώ. Ένεση κορτιζόνης για αλλεργίες κλπ. Λοιπόν, παιδικά χαρτομάντιλα. Ασφάλεια, πολλά μηνύματα για την ασφάλεια ζωής. Γνώση κάρπα, εξοχικό σε νησί. Ωραία απάντηση αυτή. 6-9-81-9-7-2-9-7-2. Η απάντηση 10 παρα 5 στον αέρα του Easy Breakfast. Και για τους πολύ πρωινούς εσάς που μπορεί να μην είστε στην παρέα μας τότε, θα βρείτε την απάντηση στο Instagram του Easy 97,2 με story, όπως πάντα, μετά το τέλος της εκπομπής. Αυτά προς το παρόν. Πάμε παρακάτω και επιστρέφουμε για τα υπόλοιπα σε λίγο.

0: Πάντα στον Easy, στο Easy Breakfast, εδώ με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, όπως κάθε πρωί 6.30 με 10. Charles and Eddie, We're Alive to You και είδηση στην κατηγορία ρε, γιατί δεν μου συμβαίνει και εμένα. Σε πάω στη Βιέννη, λοιπόν, σε μια προπολεμική βίλα η οποία ανακαινίζεται. Ένα υδραυλικό κάνει εργασίε ανακαίνηση και στο υπόγειο τη βίλα, εκεί όπω είναι οι πλάγε, οι τσιμεντένιε, οι παλιέ, οι προπολεμικέ. Δεν ξέρω αν ξέρει από βίλε, εγώ επειδή γνωρίζω, σου λέω.
1: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Βλέπει λοιπόν ένα σχοινί το οποίο λίγο εξέχει από το πάτωμα. Το είχε δει και ένα άλλο εργάτη την προηγούμενη ημέρα, αλλά δεν έδωσε σημασία.
1: Αυτό ήταν απλά τη δουλίτσα.
0: Ναι, ναι. Τσαπατσούλη προχώρησε, αυτό λέει: εγώ δεν μπορώ να βλέπω το σχοινί να εξέχει. Το τραβάει το σχοινί, δεν κουνιέται το σχοινί. Αποφασίζει να σπάσει το πάτωμα, να δει τι υπάρχει κάτω και να αφαιρέσει το σκηνή και σπάζοντας λοιπόν το δάπεδο, το τσιμεντένιο δάπεδο, βρίσκει ένα μεταλλικό σεντούκι ενσωματωμένο στη δομή του δαπέδου. Είχε κρυφτεί από τον αρχικό ιδιοκτήτη προπολεμικά και στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. 30 κιλά χρυσά νομίσματα, τα οποία φέρνουν απεικόνιση του Αμαντέους Μότσαρτ, με αξία 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Και για να σε προλάβω, όπως λέει η αυστριακή νομοθεσία, εφόσον δεν βρεθεί ο αρχικός ιδιοκτήτης, θεωρείται θησαυρός και ο θησαυρός μοιράζεται ανάμεσα στον τωρινό ιδιοκτήτη και τον ευρέτη. Με άλλα λόγια, ο υδραυλικός θα πάρει περίπου 1 εκατομμύριο, αν βεβαίως τα νομίσματα δεν κριθεί ότι είναι πολιτιστική κληρονομιά, όπου εκεί υπάρχουν άλλες ρυθμίσεις. Κάποια δηλαδή χρήματα θα πάνε και στο κράτος.
1: Ναι.
0: Μάλλον θα πάντα όλα τα νομίσματα στο κράτος και κάποια χρήματα θα πάρει ο ιδιοκτήτης και ο υδραυλικός, ο οποίος δεν γούσταρε να βλέπει το σχοινάκι εκεί, ήθελε να κάνει.
1: Αυτό όμως είναι η διαφορά.
0: Έτσι,
1: λέει, γιατί ξεκίνησες γιατί δεν
0: ξέρει.
1: Περίμενε, γιατί ξεκίνησες γιατί δεν τυχαίνει και σε μένα. Πώς να τυχαίνει, εσύ θα σου είναι ο άλλος ο ειδικός που είδε το σχοινί και είπε: άστο τώρα.
0: Όχι,
1: που...
0: εγώ είμαι ο ρόλος, είμαι ο ιδιοκτήτης. Δεν είμαι εγώ, πάντα κερδίζω. Στην ιστορία δηλαδή αυτή, ναι. Το γιατί δεν συμβαίνει και σε μένα, δεν είμαι ο εργάτης που βρήκε το σεντούκι. Που παίρνει ένα μέρος των χρημάτων. Είμαι ο ιδιοκτήτης του σπιτιού που ανακαινίζω και ο εργάτης που προσέλαβα βρήκε το σεντούκι για μένα, όπως πάντα.
1: Στην πραγματικότητα, είσαι ο ασθενής που βλέπει φαντασιώσεις, που έχει φαντασιώσει και πρέπει να πάρει τα φαρμακάκια του. Αλλά αφού το δες έτσι, ωραία, εντάξει, πολύ ωραία. Μπράβο σου που είσαι λοιπόν τώρα κατά ένα εκατομμύριο, είσαι πιο πλούσιος.
0: Κάπου εκεί, λεφτά, κάτι παραπάνω.
1: Μπράβο.
0: Ναι, τα λεφτά πάνε
1: στα δηλαδή σήμερα.
0: Ναι, βέβαια, στη ροπιτούλα θέλει. 2-20 μέχρι εκεί. Μέχρι να καταλήξει το κράτος αν είναι πολιτιστική κληρονομιά. Αν δεν είναι.
1: Ναι, μην μπες και έξω.
0: Θα σε πάω για ένα φαγητό σε ένα ταχυφαγείο.
1: Αν είναι όμως.
0: Αν είναι, δυστυχώς θα φάω μόνο εγώ τη ρόπιτα
1: σήμερα. Ναι.
0: In Your Eyes, The Weeknd, για να κλείσουμε μουσικά και αυτή την ώρα στο Easy Breakfast.

0: The Weekend in Your Eyes, πρωινό Τετάρτη στον Easy, στο Easy Breakfast εδώ στην Αθήνα. Να κάνουμε και μια αναφορά στον Παπατσάκαλο, τον Σπυρίδωνα Τσάκαλο, ο οποίος έφυγε από την ζωή, το οποίο εμείς το ζήσαμε αρκετά.
1: Ναι. Είναι της γενιάς μας.
0: Της γενιάς μας ακριβώς. Έφυγε λοιπόν από την ζωή, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας, με μεγάλο έργο από ό,τι αναφέρει εδώ και η ανακοίνωση, ο Παπατσάκαλος, ο οποίος απεβίωσε χθες, έγινε γνωστή η είδηση. Να το πούμε και αυτό, γιατί πραγματικά η γενιά μας τον έζησε.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων η Άντζελα Πασχοπούλου. Πριν το δελτίο, σας θυμίζουμε το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το οποίο σας προσκαλεί, και το Μάιο η Αθήνα ανθίζει, γεμίζει ζωή. Και μεταξύ των ενεργειών είναι και το Urban Bloom Tram, το οποίο κινείται στους δρόμους της Αθήνας ήδη, ντυμένο στα χρώματα του Easy 97,2. Το Urban Bloom Tram, λοιπόν, με vibes, χρώμα και βεβαίως ενέργεια από την Πρωτέργεια, με πολλές ζωντανές εκπομπές μέσα στο μήνα Μάιο, με happenings και δώρα. Σίγουρα όσοι κινείστε στην Αθήνα και κυρίως με το τραμ θα το πετύχετε. Ήδη έχει κάνει εκπομπή ο Νίκος Μάντζος την περασμένη Δευτέρα. Θα γίνουν και άλλες εκπομπές και προς το τέλος του μήνα θα πάει και αφεντιά μας εκεί μία Κυριακή. Νομίζω θα είμαστε
1: Κυριακή
0: ζωντανά από το τραμ το συγκεκριμένο, με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Δελτίο και επιστρέφουμε.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε, δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
2: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να

0: Νίκος, ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
1: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
2: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Easy News.
4: Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στην Αμουδάρα Κρήτης, σε νεδρά θανάτου λόγω εκδίκησης, ο δράστης 54 ετών πυροβόλησε χθες εμψυχρό τον 20χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο πριν από 3 χρόνια. Το θύμα δεχόταν συχνά απειλές από τον δράστη, ενώ στο παρελθόν είχε προχωρήσει ακόμη και σε μήνυση. Ο 54χρονος τον πυροβόλησε τελικά 4 φορές και στη συνέχεια παραδόθηκε στις αρχές ομολογώντας την πράξη του. Σε ένα γερμό σήμανε στο λιμενικό σώμα λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, όταν ένα φορτηγό πλοίο με σημαία Βανουάτου προσάραξε σε βραχώδη περιοχή βόρεια της Άνδρου και βυθίστηκε. Στο πλοίο επέβαιναν 9 μέλη πληρώματος και είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Στη Θεσσαλονίκη, προσωρινά κρατούμενος είναι ο 67χρονος που μπήκε με σφυρί σε τράπεζα και είχε πάνω του ένα κατσαβίδι και ένα ψαλίδι. Στην απολογία του φέρεται να είπε ότι δεν είχε σκοπό να βλάψει κανέναν και ότι ήθελε να του καταβληθεί το πλήρες ποσό της σύνταξής του. Το Υπουργείο Παιδείας προχωρά στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου για την αναβάθμιση της πλατφόρμας αναπληρωτές.gov.gr με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών. Πρόσθετα μέτρα αφορούν στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την προσωρινή παύση της επιχείρησης Ελευθερία, επικαλούμενος μεταξύ άλλων πρόοδο στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν.
3: Easy Sports.
4: Ο Ολυμπιακός τα κατάφερε και πήρε την νίκη απέναντι στη Μονακό με 82-105 και έγινε η πρώτη ομάδα που σφραγίζει το εισιτήριο για το ΟΑΚΑ. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens απόψε στις 9:15 για το Game 3 της σειράς των Playoffs της EuroLeague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
3: Easy Weather.
4: Έθριος ο καιρός και σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

0: Μαρίκα στον Easy 97,2.
1: Λοιπόν, η κίνηση στην Αθήνα όπως κάθε 30 λεπτά στο Easy Breakfast. Έχουμε πολλά προβλήματα από νωρίς. Τηλεφόρο Κηφισού στην άνοδο. Αυτή την ώρα το μποτιλιάρισμα ξεκινάει πριν την Πέτρου Ράλι και ανεβαίνει μέχρι και μετά την Αχαρνών. Στο καθοδικό ρεύμα έχουμε προβλήματα από τον κόμβο της Νέας Κηφισιάς κατεβαίνοντας προς την Αχαρνών και χαμηλότερα από το ύψος εκεί των Αγίων Αναργύρων προς τη Λεωφόρο Αθηνών, η οποία στο ρεύμα εξόδου έχει πολλή κίνηση από το δάσος Χαϊδαρίου προς τα Διηληστήρια. Η Κηφισία στην άνοδο από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρη, στην κάθοδο στο ύψος του Παράδεισου Αμαρουσίου και χαμηλά από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους. Η Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη προς το κέντρο της Αθήνας, η Αρδιτού και η Βασιλεία Κωνσταντίνου στην άνοδο επίσης. Παραλιακά προβλήματα στο κομμάτι από τον κόμβο του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας εκεί στο Νέο Φάλιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Ο Πειραιάς γενικά έχει κίνηση, κυρίως η ακτή Ποσειδώνος, η ακτή Κονδύλη και η Κόνωνος. Παρεπιπτόντως, όσοι μένετε στον Πειραιά την Κυριακή λόγω ποδηλατικού αγώνα του Τούρο Βελάς, έχει πολλές κυκλοφορικές ρυθμίσεις που θα ισχύσουν από την Παρασκευή το βράδυ, διεθνής αγώνας.
2: Μέχρι πότε?
1: Κυριακή.
2: Α, ωραία.
1: Ο Καρέας από την Ηλιούπολη προς Βύρον έχει επίσης κίνηση, Βουλιαγμένη στο ρεύμα προς Γλυφάδα στο ύψος της Αργυρούπολης και του Ελληνικού και κατά διαστήματα η άνοδος της Βάρης Κοροπίου από την παραλιακή Λεωφόρο προς τη Σχολή Ευελπίδων. Αυτά, επόμενη ενημέρωση σε 30 λεπτά.
2: Και συνήθως όταν τα δικαστήρια ασχολούνται με μια περίπτωση, με μια υπόθεση που μπορεί και να μην έχει ξανασυμβεί μετά και υπάρχει μια έκβαση απόφασης, είναι το δεδικασμένο.
1: Ναι, ναι.
2: Σε λίγο λοιπόν ο Στάθης να μας πει πώς βρήκε τρόπο να βγάλει επιπλέον χρήματα.
1: Εγώ θα σας πω.
2: Βεβαίως.
1: Δεν θυμάμαι σε τι αναφέρεις, αν μου το πεις εκτός.
2: Μπράβο.
1: Να το θυμηθώ. Έχω

χρόνο μέχρι τότε. Δύο τραγούδια back to back από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Η Whitney βεβαίως, I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me. Αμέσως μετά ο Darren Hayes, το Insatiable στο Easy Breakfast.

0: Ο Darren Hayes και το Incessible, Easy Breakfast, 8 και 10 πρωινό Τετάρτη με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Μου είπε εκτό αέρα και κάτι θυμήθηκα τι εννοούσα.
1: Ναι, καταρχά στοχοποιούμε το Στάθη σε συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί εγώ δεν τηρώ τι προποθέσει. Πώ ναι. Πούμε, δεν τηρούμε τι προποθέσει για το Fuel Pass, ένα αντίστοιχο πράγμα.
0: Ναι. Διάβαζα λοιπόν μια ιστορία μια μαμά στην Αμερική, η οποία δεν εργάζεται εκτό σπιτιού, έτσι. Είναι στο σπίτι με το παιδί και θέλει να ζητήσει από το σύζυγό τη μισθό για όσα προσφέρει.
1: Και συμφωνούμε.
0: Είναι παντρεμένη 4 χρόνια. Έχουμε ένα παιδί 1,5 έτους, όπως έκανε μία ανάρτηση ίδια στο Reddit, το γνωστό social media, γνωστή πλατφόρμα. Εκείνος λέει: εργάζεται και εγώ συμφώνησα να μείνω στο σπίτι από τη γέννηση του γιού μας και έπειτα. Ούτως ή άλλως κέρδιζα μόνο το 1/8 των χρημάτων που αυτός βγάζει. Οπότε αποφασίσαμε ως μία λογική ρύθμιση από τότε που παντρευτήκαμε να γίνω μία μαμά στο σπίτι. Τώρα βεβαίως λέει 3 χρόνια μετά την αποχώρηση από τη δουλειά. Τη δική της δηλαδή, θέλει να κάνει μερικές αλλαγές στη συμφωνία, διότι ο σύζυγος ναι, μεν κερδίζει πολύ καλά χρήματα, αλλά είναι λίγο στενός όσο αφορά τα απαραίτητα έξοδα, επειδή θέλει να γίνει οικονομικά ανεξάρτητος και στα πλαίσια αυτού του στόχου που έχει βάλει, είναι κόβει έξοδα από τη γυναίκα της. Δίνει δηλαδή κάποια χρήματα για να μπορεί να κινείται, αλλά αυτά τα χρήματα δεν της φτάνουν, οπότε θέλει λίγο να αλλάξει την συμφωνία, αφού δεν έχει εισόδημα για τα δικά της χρήματα, και να υπερβεί αυτό το όριο δαπανών που έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους, να παίρνει ένα μισθό και να το ξοδεύει αυτή όπως θεωρεί η ίδια, κάνοντας τη δική της οικονομική διαχείριση στα χρήματα που θα παίρνει μηνιαίως, για να μπορεί να κινείται και αυτή ανεξάρτητα.
1: Δηλαδή, φαντάζω τώρα, έτσι.
0: Γιατί είναι, εδώ που τα λέμε, λέει: βγαίνω να αγοράσω κάποια πράγματα και αναγκάζομαι να πάρω τηλέφωνο να ζητήσω χρήματα, το οποίο είναι και ταπεινωτικό, είναι και εξουθενωτικό και περιοριστικό.
1: Σωστό. Εμείς συμφωνούμε ούτως ή άλλως. Γιατί, να σου πω κάτι τώρα, η κοπέλα αυτή είναι και στον ιδρυματισμό μέσα, γιατί δεν είναι εύκολο τώρα να είσαι στο 24ωρο τώρα με το παιδί σου. Πω και η επιλογή σου και μπορεί και έχει και τη δυνατότητα αυτή να μπορεί να το κάνει. Ενώ θέλω να πω επιλογή σου που μένει, ας πούμε, στο σπίτι, αλλά έχει και τη δυνατότητα την οικονομική να πει ότι, OK, μα φτάνει ένα μισθό. Αλλά από την άλλη πλευρά, τώρα μιλάμε για μεγάλο ζόρι, έτσι. Αλλά για να το φέρουμε στα δικά μα τα μέτρα, και εσύ από τι 10.30, 11 και μετά, ναι, δουλεύει full time.
0: Που κάποιοι ξυπνάνε είναι το ξεκίνημα τη μέρα του εκείνη η ώρα.
1: Ακριβώ.
0: Ναι.
1: Και τι γίνεται.
0: Είναι άδικο. Εντάξει, εγώ τι να γίνει.
1: Επειδή έχει τα δικά σου λεφτά.
0: Δεν παίρνω χαρτιλίκι, ναι, αλλά.
1: Θα έπρεπε όμως.
0: Θα έπρεπε κανονικά να γίνει μια άλλου συμφωνία.
1: Α, συγγνώμη, άμα είχατε μια γυναίκα, δεν θα την πληρώνατε. Ενώ μια γυναίκα να σα φυλάει τα παιδιά.
0: Ναι, βέβαια, θα την πληρώναμε.
1: Άρα.
0: Ναι, Μαρία μου, δεν.
1: Πού να το στείλουμε το mail. Πού?
0: Να σου δώσω μια διεύθυνση, να το στείλεις εσύ το mail. Χωρίς πλάκα, πάντως, μια εταιρεία, λέει η εταιρεία Salary.com το 19, έτσι, στην Αμερική, εκτίμησε την αξία της εργασίας των μαμάδων που μένουν στο σπίτι. Εξετάζοντας όλες τις εργασίες που αυτές οι μαμάδες εκτελούν τακτικά, διαπίστωσε λοιπόν ότι οι μαμάδες που μένουν στο σπίτι, τουλάχιστον σύμφωνα με την εταιρεία και τους υπολογισμούς που έκανε η συγκεκριμένη εταιρεία, πρέπει να κερδίζουν το χρόνο, έτσι, ναι, $178,000 και κάτι ψηλά. Ετησίως.
1: Δεν ξέρω τώρα την αντιστοιχεία, αλλά ξέρω, ναι, πάντως ότι οι άνθρωποι οι οποίοι μένουν στο σπίτι και ασχολούνται με την ανατροφή των παιδιών τρώνε μεγάλο ζόρι. Και κάπως πραγματικά, δηλαδή, πες, ας πούμε, τώρα.
0: Αξίζουμε κάτι παραπάνω.
1: Πες, ας πούμε, ότι αύριο μεθαύριο αυτοί οι άνθρωποι χωρίζουν, έτσι. Δεν θα έπρεπε κανονικά κι αυτοί. Δηλαδή,
0: ναι, σωστό κι αυτό.
1: Τι θα κάνει αυτή η γυναίκα.
0: Σωστό.
1: Το δίκιο.
0: Ντόβελα Μόρε, η Σερ για τη συνέχεια. Άλεξ Βόρεν, Ordinary.
1: Παρ' όλα αυτά, ναι, επιστρέφοντας, εγώ θα σου βρω και άλλες εναλλακτικές με κάποια
0: πράγματα. Ναι, βρες και κάτι άλλο, γιατί σε αυτό μπορεί να μην μας πάει. Μπορεί το email να πάει.

0: Ordinary, ο Alex Warren στο Easy Breakfast πρωινό Τετάρτης. Για πες.
1: Και επειδή όντως υπάρχει μια πιθανότητα αυτή η ιστορία με δέσμενα κριτικού να σου δώσει χρήματα που κάθισε πολλές ώρες στο σπίτι με τα παιδιά.
0: Να
1: μην ευδοκιμήσει. Ναι. Έψαξα εγώ και βρήκα, δηλαδή προηγουμένως είχα βρει, διάφορα περίεργα επαγγέλματα, τα οποία όμως δεν πληρώνουν και άσχημα, πληρώνουν μια χαρά. 30 με 40 δολάρια την ώρα. Γιατί
0: περισσότερο. Πρέπει να πάω Αμερική.
1: Εντάξει, μήπως το φτιάξουμε και εδώ πέρα, ναι, παιδί μου.
0: Για πες.
1: Ξεναγός λέει σε μεταφυσικές εμπειρίες. Δηλαδή, 30-40 δολάρια την ώρα να πηγαίνεις σε εγκαταλειμμένα σπίτια με διάφορες ομάδες ανθρώπων, κάστρα, φυλακές και να αναζητάτε όλοι μαζί φαντάσματα, πνεύματα και άλλες, ναι, οντότητες.
0: Ναι. Άλλο, το κρατάω, άλλο.
1: 5.000 έως και 5.000 δολάρια μηνιαίως.
0: Με τα φαντάσματα.
1: Όχι, άλλη δουλειά τώρα.
0: Άλλη.
1: Πολύ πιο ρεαλιστική, άρμεγμα φιδιών. Φυσικά δεν βγάζουν γάλα. Άκου τώρα για το δηλητήριο το κάνεις, ναι, αυτό. Δεν είναι τίποτα από τι διάβασα.
0: Εδώ όμως δεν είναι, μόνο οχές έχει.
1: Παίρνεις λέει το κεφαλάκι του,
0: ναι,
1: του φιδιού, το πιέζεις.
0: Α, εύκολο.
1: Και βγάζει αυτό.
0: Το δηλητήριο.
1: Το δηλητήριο σε ένα κουπάκι.
0: Δώσε μου λίγο να πιω και τα λοιπά.
1: Α, γεια σου.
0: Άλλο.
1: Εντάξει, άλλο. Θες να πας άλλο. Λοιπόν, ωραία, okay, σου έχω ένα άλλο. Ναι. Παρατηρητής στεγνώματος μπογιάς. Ωραίο, δεν κάνεις τίποτα.
0: Αυτό είναι καλύτερο.
1: 27 δολάρια την ώρα λέει εκεί στην Αμερική, γιατί είναι διάφορες εταιρείες με τις μπογιές. Κάτσε εσύ λοιπόν και παρατηρήσει εκεί την μπογιά. Τι ύφη έχει όταν στεγνώνει, τι χρώμα, πώς γίνεται το χρώμα και βέβαια πόση ώρα κάνει για να στεγνώσει. Δεν ξέρω.
0: Αυτό καλό, καλό. Πιο πιθανό, πιο κοντά στην πραγματικότητα.
1: Λοιπόν, επαγγελματίες μυρολογίστρα, έως και 120 δολάρια την κηδεία, που πας εκεί πέρα και στεναχωριέσαι εκεί πέρα και κλαις. Καλεσμένος γάμου, αυτό δεν σου κάνει, δεν σου πάει. Δεν σου πάει τώρα.
0: Έχει πολλά νυχτερινά αυτό.
1: Ναι, και γενικώ τώρα πλέον.
0: Εννοείται ότι το άλλο με την κηδεία είναι πιο φυσιολογικέ οι ώρε.
1: Όπα.
0: Έπεσε το κινητό. Χάθηκαν τα επαγγέλματα.
1: Όχι, τα έχουμε. Πληρώνει ο άλλο για να δει να φέρει έναν καλεσμένο στο γάμο να είναι ευχάριστο. Δεν μπορεί να πα εσύ με του μουτράκλε και να έχει και να λε. Ούτε εγώ μπορώ να πάω και να έχει να λέω τι μενού είναι αυτό.
0: Ναι, ναι, δεν γίνεται.
1: Δεν είναι. Μετατοπιστή παγόβουνων λέει,
0: Πού να τα βρει τώρα εδώ, αυτά δεν γίνονται.
1: Πρέπει να πα λίγο πιο βόρεια. Όταν λέει ένα παγόβουνο βρίσκεται κατά μεσή τη πορεία που ακολουθούν τα πλοία και εμποδίζει λέει την ασφαλή διέλευση, υπάρχουν άνθρωποι με μεριμουλικά και γερανός που το μετατοπίζουν.
0: Φαντάζομαι έγινε μετά το Τιτανικό.
1: Ναι, πολύ, πολύ πιθανό. Πολύ πιθανό. Θέλω να σου πω ότι διαβάζω εδώ πέρα προφανώς έχει να κάνει με την Αμερική ότι σε σχέση με τα πάρτι των παιδιών έχει μεγάλη άνοδο η επαγγελματία Γοργόνα.
0: Okay.
1: Ωραία. Δεν θα σε πάω στο. Κρατώντας θέση στην ουρά.
0: Αυτό εντάξει, το γνωστό, ναι.
1: Το γνωστό.
0: Ναι,
1: περιμένεις
0: ναι,
1: την ουρά για τον άλλον.
0: Για τον άλλον, ναι.
1: Εντάξει, και... δοκιμαστής νεροτσουλήθρας. Ωραίο. Δεν
0: είναι επικίνδυνο αυτό τώρα, είναι επικίνδυνο.
1: Μάλιστα, 28. Λοιπόν, αυτό μου άρεσε εμένα πολύ και νομίζω ότι αυτό το έχεις. Παρόλο που εντάξει, υπάρχει μια πιθανότητα μετά να σου γράψει μια κακή κριτική. Συγγραφέας fortune cookies μέχρι 95.000 ετησίως. Δηλαδή αυτά τα fortune cookies που βλέπεις μέσα. Να γράφεις κάποια.
0: Υπάρχει άνθρωπος ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Υπάρχει. Κάθεται και γράφει δηλαδή.
1: Υπάρχει.
0: Τα fortune cookies.
1: Ακριβώς.
0: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα είναι αυτοί.
1: Και, ναι, και αλλά λέει και κάτι άλλο.
0: Ναι, λέει και κάτι άλλο. Εντάξει, θα ανοίξω δύο βιβλία αυτοβελτίωσης, θα πάρω φράση.
1: Αυτό όμως φοβάμαι ότι θα έχεις παράπονα γιατί θα κάνεις εσύ που θα πεθάνετε όλοι.
0: Αντιγραφή.
1: Η ζωή είναι μάτι. Η ζωή είναι μάτι.
0: Οι τυχεροί σας αριθμοί είναι το 5, το 8 και το 12, αλλά κατά βάθος θα πεθάνετε όλοι.
1: Μπράβο, ναι, ναι, ναι, ακριβώς έτσι.
0: Και μετά θα λέει το εστιατόριο. Γιατί δεν έχουμε κρατήσει ζωγραμμότα. Ενώ κάνουμε καλό φαγητό.
1: Όχι, όχι, θα πάνε στην εταιρεία κατευθείαν μετά και θα πούν τι ιδέες είναι αυτές που είχαμε να φάμε. Είχαμε το πάρτι γενεθλίων και μας έπιασε κατάθλιψη. Τα τρένα. Στην Ιαπωνία υπάρχει αυτό το επάγγελμα, λέει. Διότι έρχονται για το τρένο.
0: Δεν τελειώνει, παιδιά.
1: Και οι άλλοι πάνε να μπουν μέσα και παίρνουν το πάσο τους, πάνε με το πάσο τους ή αφήνουν χώρο. Σκάει ο
0: σπρώχνει. Ναι, το έχω δει στα social που σπρώχνει τον κόσμο να μπει μέσα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Αυτό μου αρέσει.
1: Είναι
0: καλό
1: αυτό.
0: Είναι αυτό. Ναι, καλό
1: εντάξει.
0: Είναι.
1: Και βέβαια εντάξει, υπάρχει και ο σύντροφος πατινάζ, αλλά πρέπει να ξέρει πατινάζ.
0: Σύντροφος πατινάζ.
1: Ναι. Δηλαδή θέλω να πω ρε παιδί μου, πάει ο άσχετος τώρα εκεί πέρα και δεν ξέρει να. Και σου λέει όλο. Πάρε με μένα με την ώρα να σου κρατάω το χέρι και να μην είσαι ανησυχή και μόνος ότι πας ας πούμε ότι θα φας σαβούρδα. Τόσα και τόσα υπάρχουν βρε Στάθη μου.
0: Και εγώ κάθομαι εδώ και παιδεύομαι κάθε πρωί 6.30 με 10. Πραγματικά τόσες λύσεις.
1: Το πιο
0: λύσεις,
1: βέβαια κερδοφόρο.
0: Το πρόβλημα είμαι εγώ.
1: Το πιο κερδοφόρο ήταν το άρμεγμα φιδιών.
0: Το άρμεγμα φιδιών.
1: Αλλά δεν είσαι τολμηρός. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και επίσης σου εξήγησα και πριν ότι στην Ελλάδα δεν έχει τόσα δηλητηριώδη φίδια. Δηλαδή έχουμε την οχιά. Άντε να έχουμε κανένα δυο ακόμη.
1: Ωραία, ρε παιδάκι, μα είναι 55.000 ετησίως. Το κάνεις εσύ, θα το κάνεις σεζόν. Τρεις μήνες, τέσσερις. Πάει όλο στη Μύκονος να δουλέψει σεζόν. Θα πηγαίνεις εκεί πέρα κάπου στον Αμαζόνιο και θα κάνεις αυτό το πράγμα. Σε τρεις μήνες θα τα έχεις βάλει όλα.
0: Θα με κακοχαρακτηρίσεις αν σου πω ότι τίποτα από αυτά δεν μ' αρέσει. Μάλλον, ναι.
1: Γιατί σ' αρέσει αυτό που κάνεις τώρα.
0: Μ' αρέσει αυτό που κάνω, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ειδικά μετά τα παιδιά. Έγινε η αγαπημένη μου δουλειά, ενώ δεν ήταν. Δηλαδή, ενώ ήμουνα σε ένα οριακό σημείο, την ξανααγάπησα τη δουλειά μου. Να ψάξω.

0: Αδιαφορώ για κάτι μηνύματα έτσι περιπεκτικά να σε δω γοργόνα στο γασάπικο του φίλου σου και ας πεθάνω.
1: Θα έπρεπε σε ψαράδικο να σε.
0: Το ghost hunting λέει γίνεται και στην Αθήνα.
1: Α, ναι, ωραία.
0: Το συζητούσα λέει πρόσφατα με φίλου και γνωστού που το έχουν, που το διοργανώνουν. Λέει εδώ οι φίλοι μα οι. Έχασα το όνομα τώρα, το μήνυμα πέρασε, δεν πειράζει. Αναφορικά με τα πιθανά εναλλακτικά επαγγέλματα, ίσως ο συνδυασμός συγγραφής Fortune Cookies για κηδείες θα ήταν ιδανικός και πιθανότατα προστατοφόρος. Εντάξει, παιδιά. Δεν ήξερα
1: αυτό,
0: ότι.
1: Αυτό πολύ ωραίο.
0: Ότι μόνο η απέναντί μου είναι. Προφανώς έχει και.
1: Πολύ ωραίο, γιατί θέλω να σας πω ότι εκτός αέρα του λέω καλά, δεν σ' άρεσε τίποτα και μου λέει μόνο αυτό με τις κηδείες. Οπότε ενδεχομένως.
0: Και το θεώρησα και πιο κοντά, ας πούμε, να, πιο πιθανό να. Ότι έχει και μεγάλο εύρος δηλαδή.
1: Πολύ ωραίο.
0: Το μόνο σίγουρο είναι η κηδεία στη ζωή.
1: Παίρνεις το μπισκοτάκι της κηδείας και λες εσύ από μέσα. Δεν θα τον ξαναδείς ποτέ. Σου λείπει, θα σου λείπει περισσότερο με τις μέρες και τα λοιπά και τα λοιπά. Ωραίος.
0: Λοιπόν, πάμε για μικρή διακοπή. Θυμίζουμε στην παρέα μας, αν θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένο από τις βλαβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε, Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+, το ιδανικό αντιλιακό για σας, προσφέρει υψηλή προστασία και από τις ακτίνες UVA και UVB, αλλά και τον μπλε φως, ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Με αντιοξειδωτική δράση προστατεύει από τη φωτογύρωση και διατηρεί το δέρμα υγιές και λαμπερό, ιδανικό για καθημερινή χρήση, χωρίς σιλικόνι ή άρωμα. Θα το βρείτε βεβαίως στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο.
2: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
3: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
2: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
4: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
6: Scandinavian Sleeping and Living. Τζάμπο, άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
7: Τι?
6: Είπε μπα.
7: Είπε μπαμπά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
10: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
11: Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
12: Εδώ είμαστε 9:25 με πάρα πολύ κίνηση στον Κηφισό. Είχαμε μια καραμπόλα τελικά νωρίτερα στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας και αυτό έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα από νωρίς. Αυτή την ώρα στο καθοδικό ρεύμα από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι και τη Λεωφόρο Αθηνών έχουμε έντονο μποτιλιάρισμα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στην άνοδο, διότι το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από πολύ χαμηλά, σχεδόν από την Πειραιώς. Και ανεβαίνει μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μιλάμε για πολλά χιλιόμετρα και δυστυχώς πολύ μεγάλη καθυστέρηση στον Κηφισό, πάντα στην άνοδο. Η Αττική Οδός έχει επίσης προβλήματα στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της Λεωφόρου Δημοκρατίας μέχρι και λίγο πριν τον κόμβο της Λεωφόρου Κηφισίας. Η Λεωφόρος Κηφισίας στην άνοδο. Από την Πανόρμου προς την Εθνικής Αντιστάσεως και στην κάθοδο από το Νέο Ψυχικό προς την Πανόρμου και τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η Μεσογείο στην κάθοδο από το νομισματοκοπείο και κάτω κατά διαστήματα μέχρι και την Κατεχάκη. Η Κατεχάκη από τη Λεωφόρο Μεσογείο προς τη Λεωφόρο Κηφισίας είναι μποτιλιαρισμένη. Μου Κατεχάκη από την περιφερειακή Ημιτού προς Παπάγου. Επίσης, η Συγκρού στην άνοδο. Από τον Άγιο Σώστη και χαμηλότερα προς το κέντρο της Αθήνας, η Καλλιρόηση, η Αρδιτού, η Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Βασιλής Σοφίας προς το Σύνταγμα, η Σταδίου από την Κλαθμόνος προς το Σύνταγμα και η Πειραιώς από την Τεχνόπολη προς την πλατεία Ομονίας. Έχουμε πολλά προβλήματα στη Λεωφόρο Αθηνών και στο ρεύμα εξόδου από το Δαφνί και στο ρεύμα εισόδου από το Χαϊδάρι προς τη Λεωφόρο Κηφισού. Έχουμε πάρα πολύ κίνηση και στον Καρέα από την Ηλίουπολη προς Βύρωνα, αλλά και στο παραλιακό μέτωπο, κυρίως από το Φαλιρικό Δέλτα με κατεύθυνση προς το Μοσχάτο και το Νέο Φάληρο και από το Νέο Φάληρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Όλο αυτό το κομμάτι ο χάρτης μας το δίνει μποτιλιαρισμένο, όπως και την Βάρη Σκοροπίου για όσους ανεβαίνουν προς τη Βάρη και τη Σχολή Ευελπίδων. Αρκετά επιβαρημένη η κατάσταση. Επόμενο δελτίο μετά το break των 9. Θυμίζουμε την εύκολη ερώτηση, είναι όπως πάντα παραδοσιακά σε αυτό το σημείο της εκπομπής και σήμερα δεν έχουμε βρει σωστή απάντηση. Μάλλον δεν έχετε βρει σωστή απάντηση, εμείς την ξέρουμε. 8 στους 10 λένε πως είναι σημαντικό, καλό να το έχεις.
13: Εγώ το ξέρω.
12: Αλλά μόνο 4 στους 10 το έχουν στην πραγματικότητα, που και εγώ το 4 στους 10 το θεωρώ μεγάλο ποσοστό. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα για την ασφάλεια ζωής, για την αντλία θερμότητας, την ένεση κορτιζόνης που λέγαμε και νωρίτερα, το φιλότιμο, την αισιοδοξία, την αυτοπεποίθηση, διάφορα χαρακτηριστικά που δεν έχει να κάνει με αυτό. Συνταξιδοτικό πρόγραμμα, οικογενειακό γιατρό, εξοχικό, πυροσβεστήρα, δεύτερο καλσόν, δεύτερο αυτοκίνητο. Πνευματικό, έχετε στείλει. Κανείς δεν έχει βρει τη σωστή απάντηση. 6981 9-7-2-9-7-2 είναι το Viber για τα μηνύματά σας. Τι λένε 8 στους 10 ότι είναι σημαντικό να έχεις, αλλά έχουν μόνο 4 στους 10 ή και λιγότερο. 6-9-81-9-7-2-9-7-2, 10 παραπέντε η απάντηση και μετά τις 10 θα την βρείτε την εύκολη ερώτηση με την απάντησή της με story στον Instagram λογαριασμό του Easy97.
0: Διεκδικείτε βέβαια βιβλία των εκδόσεων Διόπτωα. Έλα μωράκι, σε βρήκα, σε πιάσα. Σου βρήκα το επάγγελμα στο οποίο θα ασκήσεις. Δεν χρειάζεται καν να δουλέψει γι' αυτό. Δηλαδή θέλω να πω, το έχεις αυτό το πράγμα ρε παιδί μου, και όχι μόνο αυτό, αλλά θα επιτελέσεις και κοινωνικό έργο που θα μοιράσει τη σοφία σου, μην κοιτάς.
12: Πού να κοιτάω, μωρέ, από εδώ εκεί. Είναι δυνατόν να δω από εδώ μέχρι εκεί? Εδώ με το ζόρι βλέπω τις οθόνες που έχω μπροστά μου και φοράω και γυαλιά.
0: Επιστρέφω σε λίγο. Ωραία, με το επάγγελμα. Και μη σου πω κιόλας ότι με το που θα το πούμε, θα το κάνεις, θα τσιμπήσεις και από ακροατές πελάτες.

0: Beautiful Things, Benson Boone. Να πω και ένα μπράβο στη Βιβί και τη Δέσποινα που είναι οι μόνες δύο που έχουν βρει τη σωστή απάντηση στην εύκολη ερώτηση. Νοτόρ, οι υπόλοιποι είστε κουβά. Λοιπόν, πες.
1: Και τώρα πάμε στο επάγγελμα με το οποίο μπορείς να βγάλεις πολλά λεφτά, γιατί έχεις να μεταλαμπαδεύσεις πολύ μεγάλη γνώση, πολύ γνώση.
0: Ωραία, ειρωνία από το ξεκίνημα.
1: Καθόλου ειρωνία.
0: Εντάξει.
1: Να σου πω κάτι. Καταρχάς, θα εξηγήσω και για ποιο λόγο. Θα πω το επάγγελμα και θα εξηγήσω για ποιο λόγο είσαι ικανός για αυτό το πράγμα. Να σου πω ότι με αυτό το επάγγελμα, καταρχάς, δεν χρειάζεται να το κάνεις σε μια μόνιμη βάση. Μπορείς να κάνεις και κάποια σεμινάρια. Και δεύτερον, μπορείς αυτή τη στιγμή που μας ακούν οι ακροατές μας, ενδεχομένως να δηλώσουν και συμμετοχή για το πρώτο σου σεμινάριο.
0: Κάτσε να ανοίξω μία φόρμα στο Soundis.
1: Μπράβο. Δάσκαλος για καμάκι ή pick-up artist instructor. Πραγματικό επάγγελμα. Ο James ο Matador λέει είναι ο διασημότερος από αυτούς. Το είχε κάνει και reality. Είχε κάνει ένα reality λοιπόν που πηγαίναν διάφοροι άντρες και τους μάθαινε την τακτική πώς να κάνεις καμάκι σε μια γυναίκα. Είχε δύο σεζόν. Σε κάθε επεισόδιο εντωμεταξύ είχε διαφορετικό επίπεδο πρόκρισης. Δηλαδή από το να την δελεάσεις μέσα σε 3 δευτερόλεπτα μέχρι το τελικό. Στον τελικό ήταν να δελεάσεις μια stripper.
0: Μάλιστα.
1: Που προφανώς αυτή ξέρει ταυτόχρονα κάνει τη δουλειά της και δεν την ενδιαφέρει κάτι τέτοιο. Υπάρχουν λέει και bootcamps. Εκεί λοιπόν πάει το σεμινάριο. Στο οποίο μαζεύεις εκεί πέρα 10, 15, 20 ανθρώπους. Τους τα μαθαίνεις όλα.
0: Σε 3 λεπτά. Μια γρήγορη μέθοδος. Fast track. Έτσι.
1: Και... Συγγνώμη, ρε Στάθη. Και τώρα θα πω για ποιο λόγο είσαι κατάλληλο σε αυτό το πράγμα. Έχεις κάνει 2 γάμους που σημαίνει 2 τις έριξες.
0: Ναι.
1: Έτσι όπως είσαι, έτσι. Και δεν αναφέρομαι. Συνεμφάνισης. Αναφέρομαι.
0: Παρατράβηξες τώρα.
1: Στο χαρακτήρα σου. Λοιπόν, 2 τις έριξες. Και η δεύτερη κιόλας, γιατί για την πρώτη δεν την ξέρουμε, η δεύτερη κιόλας είναι και καψούρα. Κάτι έχεις. Αυτό θα ψάξεις να βρεις, δηλαδή τι έκανα. Θα
0: πρέπει να
1: δουλέψω. Ναι, πρέπει λίγο να δουλέψεις. Γιατί τώρα εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή τώρα να. Θα σε πιάσει τώρα η χαμηλή δόνηση, η χαμηλή αυτοεκτίμηση και θα πεις δεν έχω τίποτα. Θα κάτσεις να σκεφτείς πώς την έριξες, ποια ήταν τα βήματα που μπορείς τους άλλους να φαντάζουν λάθος, αλλά ήταν τα σωστά. Και απλά θα μεταλαμπαίνεις σε αυτή τη γνώση. Τι σου είπα.
0: Τίποτα δεν μου είπες. Γελάμε εμείς, αλλά κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια από τέτοιες βλακίες.
1: Κάποιοι, γιατί να μην είσαι και εσύ ο επόμενος εκατομμυριούχος.
0: Μια ταινία
1: θα φαίνεσαι σαν loser, αλλά τα φιλικά τάκ, γάμος, παιδιά, όλα ευτυχισμένα.
0: Ο Will Smith το είχε κάνει αυτό το Hitch, νομίζω ήταν κάτι ανάλογο. Που βοηθούσε τον Kevin James που έπαιζε μαζί του να ρίξει μια πολύ όμορφη.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Για σκέψου το. Κάτι άλλο. Αμάρεστα, τίποτα.
0: Είμαι αρνητικό σε όλα.
1: Μα σου είπα σε κάτι που είσαι καλός. Στενάζει η Χαλκιδική από το καμάκι του Στάθη
0: Χρυστοφόρου. Το πρώτο πόδι μόνο. Μετά δεν με άφηναν να πάω στο δεύτερο, δεν με επιτρεπόταν είσοδος. Εκεί με σταματούσαν στα Μουδανιά για όσους ξέρουν.
1: Λυποθυμούσαν τα κορίτσια.
0: Pay your bills, το ξεχάσαμε τελείως. Σε λίγο λοιπόν έρχεται το πρώτο pay.

0: Εκτιμώ το ένα μήνυμα που λέει να μην το πούμε συμμετοχή, όχι καμάκι, να το πούμε εισαγωγή στο φλερτ για να έχει το επίπεδο που αρμόζει σε μένα.
1: Σωστό.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν,
1: σωστό.
0: 9 παρα 10. Pay your bills. Να επιχειρήσουμε να πληρώσουμε ακόμα έναν δικό σας λογαριασμό. Όπως δηλώνετε συμμετοχή στο soundist.gr κάθε το CZ972. Και εμείς κληρώνουμε κάθε μέρα δύο από εσάς και πληρώνουμε δύο δικούς σας λογαριασμούς. Και η πρώτη είναι για σήμερα η.
1: Σημέλα. Σημέλα ε. Με ένα λογαριασμό ρεύματος ωραίο 107.35 που θα το πληρώσουμε όλο και κινητό που τελειώνει σε 420. Σημέλα ε με κινητό που τελειώνει σε 420 και λογαριασμό ρεύματος 107.35. Σημέλα μου
0: 10 λεπτά.
1: 10 λεπτά.
0: Στη διάθεσή σου μέχρι τις 8, μέχρι τις 9 και 1 πρώτα λεπτά. 2-10-68-42-2-20. Σε περιμένουν τα χρήματά σου. 2-10-68-42-2-20. Σημέλα ε με κινητό που τελειώνει σε 420. 107 ευρώ και 35 λεπτά εδώ έτοιμα ζεστά από το Pay Your Bills και το Easy Breakfast.

0: Τελευταίο τραγούδι για αυτή την ώρα στο Easy Breakfast. Η Ρίμον και το Tonight. 9 παρα 5 πρωινό Τετάρτη. Θυμίζουμε στη μεγάλη οθόνη από τις 30 Απριλίου στα Village Cinema στο The Devil Wears Prada 2, που σε μεταφέρει και μας μεταφέρει ξανά βεβαίως στα παρασκήνια του iconic fashion περιοδικού Runway, εκεί όπου οι αποφάσεις αλλάζουν τα πάντα. Λάμψη, παιχνίδια εξουσίας. Στα Village Cinema, The Devil Wears Prada 2.
1: Το είδανε φίλε μου και μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραίο και είναι και κάπως συγκινητικό γιατί έχει δει το πρώτο.
0: Που είναι ωραίο.
1: Που είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου, και αυτό που είχε τις συγκινητικές στιγμές. Και είναι και πολύ ωραίο το κόνσεπτ που είναι ακριβώς οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Δελτίο ειδήσεων, Άντζελ Πασχοπούλου. Και επιστρέφουμε για την επόμενη και τελευταία ώρα στο Easy Breakfast σε λίγο.
2: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, αποκτήσε το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Ναι, έλα, Γιώργο.
5: Έλα, λέ.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε
5: μπαμπά.
4: Όχι.
5: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
4: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα?
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
2: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Ζάχρετ Sports.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: τώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Yeah, yeah, είσαι εδώ.
2: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
4: Πού πέρασες?
3: Στο μεταπτυχιακό!
4: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
3: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
5: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
7: Macwell μακαρόνια.
6: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Easy News. Με την Άτζελα Πασχοπούλου. Ενώπιον του εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονος δράστης που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 20χρονο στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσε επέτειο για το θάνατο του γιού του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Την ίδια ώρα συνελήφθηκε η σύζυγος για συνέπεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εν ψυχρό δολοφονίας. Νέα σεισμική δόνηση 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, η οποία χαρακτηρίζεται ασθενής, σημειώθηκε στο θαλάσσιο χώρο νότια της Ανατολικής Κρήτης στις 12:35 τα ξημερώματα. Ο 28χρονος διανομέας από το Πακιστάν έκρυβε τις πέτρες στο κουτί των παραγγελιών. Κατηγορείται για αλλεπάλληλες επιθέσεις που εκτόξευε πέτρες σε 8 πολίτες σε Κηφισιά, Διόνυσο και Βόρεια Προάστια. Έβαζε στόχο το πρόσωπο και το στήθος κυρίως σε γυναίκες. Του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και 5 πλημελήματα. Νέο πακέτο για τη στήριξη των νοικοκυριών. Η επιδότηση του Fuel Pass αναμένεται να παραμείνει σε ισχύ και για το δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου, ενώ εξετάζεται και η επέκταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης για τον Ιούνιο. Στο μετρό συνεχίζονται οι τεχνικές εργασίες. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης και μεταξουργείο θα κλείνουν νωρίτερα στις 10:20 το βράδυ. Στην εκένωση τριών ασθενών με χανταϊό από το κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας και έχει αγκυροβολήσει ανοιχτά στο πράσινο ακροτήρι, προχωρούν σήμερα οι αρχές, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να πλεύσει προς τα Κανάρια νησιά. Τις επόμενες ώρες οι ασθενείς θα εκκινηθούν με υπτάμενα ασθενοφόρα.
10: Sports. Ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με 105-82 επί της Μονακός στο Πριγκιπάτο και εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four της EuroLeague. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens απόψε στις 9:15 για το Game 3 της σειράς των Playoffs της EuroLeague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.
11: Easy Weather.
12: Έθριος ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Με το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Αθήνα στην κίνηση αυτή την ώρα να είναι στον Κηφισό, στην άνοδο από το ύψος της Πειραιός. Έχουμε ποτηλιάρισμα μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην κάθοδο από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης, κατεβαίνοντας προς το Περιστέρι και το Εγάλεο. Επίσης, η λεωφόρος Αθηνών στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Περιστερίου με κατεύθυνση προς τη λεωφόρο Κηφισού. Πολλά προβλήματα στην Αττική οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από τον κόμβο της λεωφόρου Φιλής μέχρι και τον κόμβο της λεωφόρου Ηρακλείου. Στα βόρεια η Καποδιστρία από το Νέο Ηράκλειο προς τη λεωφόρο Κηφισίας, η λεωφόρος Κηφισίας στην κάθοδο από το ΚΑΤ προς το κέντρο του Αμαρουσίου και χαμηλότερα από το νέο ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, στην άνοδο από την Πανόρμου και πάνω κατά διαστήματα μέχρι και την Εθνική Αντιστάσεως στο Χαλάνδρι. Την Παλαιολόγου στο Χαλάνδρι. Η Μεσογείο σε άνοδο και κάθοδο κυρίως στο ύψος του Χολαργού. Έχουμε κίνηση στο κέντρο, στη Βασιλής Σοφίας προς την πλατεία Συντάγματος, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα.

0: και αρδιτού στο καθοδικό του ρεύμα, συγκρού στην άνοδο από τη Νέα Σμύρνη, λίγο μετά τη Νέα Σμύρνη, το Ποτηλιάρισμα μέχρι και το κέντρο τη Αθήνα, όπω και η Πειραιός, από τη Χαμοστέρνα προ την πλατεία Ομονία. Προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο από τον Μοσχάτο προ τον Νέο Φάληρο και από τον Νέο Φάληρο προ τον Πειραιά. Η κεντρική δρόμη του Πειραιά είναι ποτηλιαρισμένη. Επίση, η Ηλιουπόλεω από τον Άγιο Δημήτριο προ την Δάφνη και από την Ημιτού προ την Αρδιτού. Ο Καρέα από την Ηλιούπολη προ Βύρονα είναι τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή την ώρα στην Αθήνα. Επόμενη και τελευταία ενημέρωση όπως πάντα μετά το break των 9.30.
1: Πάρα πολύ ωραία. Και έχουμε και ένα δεύτερο Pay Your Bills.
0: Βεβαίως και έχουμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Με Chris Isaac, Wicked Game και Modern Talking ξεκινάμε αυτή την ώρα στον Easy.

0: Wicked Game, Chris Isaac, Easy Breakfast, 9 και 13 πρώτα λεπτά. Pay Your Bills νούμερο 2 στο πρωινό της Τετάρτης. Για εσάς που έχετε ήδη δηλώσει συμμετοχή στο soundist.gr κάθετο season972 και δεν το έχετε κάνει ήδη, μπείτε. Δηλώστε συμμετοχή, συμπληρώστε την σχετική φόρμα, επισυνάψτε ένα λογαριασμό που θέλετε να σας πληρώσουμε. Soundist.gr κάθετο season972. Δύο νικητές κάθε μέρα, 6.30 με 10 στο Easy Breakfast. Αρκεί βεβαίως εφόσον κληρωθείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εντός 10 λεπτού για να πάρετε τα χρήματά σας.
1: Προηγουμένως δεν τα καταφέραμε με τη σημαίλα, για να δούμε αν θα έχουμε καλύτερη τύχη με το Σταύρο Μη. Σταύρος Μη με κινητό που τελειώνει σε 362 και λογαριασμός ρεύματος αξίας 89 ευρώ. Σταύρο μου Μη που δήλωσε συμμετοχή στο Pay Your Bills. Είναι η ώρα σου. Το κινητό τελειώνει σε 362 για να σε φωτογραφίσουμε και να καταλάβεις ότι μιλάμε για σένα. Ο λογαριασμός ρεύματος που μας είχε επισυνάψει είναι 89 ευρώ και έχει Σταύρο Μη 10 λεπτά στη διάθεσή σου. 10 λεπτά στη διάθεσή σου από τώρα και 13 λέει το ρολόι μας, μέχρι και 23 για να μας πάρεις τηλέφωνο στο 210-68-42-220. 210-68-42-220 για το Σταύρο Μη και τα επόμενα 10 λεπτά.
0: Καλή επιτυχία, μακάρι σε λίγο να είσαι στην ραδιοφωνική μας παρέα. Να διαβάσω και ένα μήνυμα από το συνονόματό μου που έχει να κάνει με την κίνηση για την εθνική αντιστάσεως εδώ στα Βόρεια, ώστε χρησιμοποιείται από το νέο Ηράκλειο προς την Κηφισίας που είναι κλειστή στη γέφυρα λόγω έργων και κάνει παρακάμψεις μέσα στη Νέα Ιωνία και γίνεται χαμός. Οπότε, αν μπορείτε να την αποφύγετε. Περιμένοντας το Σταύρο, πάμε με Σονίκ και Σκάι για τη συνέχεια στο Easy Breakfast.

0: Στο Nick Sky, Easy Breakfast, πρωινό Τετάρτης, ο Σταύρος, δεύτερος νικητής του Pay Your Bills για σήμερα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα και συγχαρητήρια, 89 ευρώ δικά σου για το λογαριασμό ρεύματός σου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Σταύρο. Τι έγινε, ξυπνήσαμε, Σταύρο?
1: Λίγο.
2: Τι ώρα ξύπνησες?
1: Έχω ξυπνήσει κανένα μισάωρο.
2: Α, εντάξει, τώρα δηλαδή. Ναι. Είσαι πολύ πρόσφατος. Και να τα καλά τα νέα.
1: Αυτά είναι.
2: Αυτά είναι με το που ξυπνάς. Σταύρο μου, 89 ευρώ γίνονται δικά σου για το λογαριασμό ρεύματος. Μήπως έχεις μια ιδέα τώρα που σε πιάνουμε και από τον ύπνο, κυριολεκτικά και μεταφορικά. Τι θα τα κάνεις αυτά που θα τα διαθέσεις?
1: Ακόμα δεν το έχω σκεφτεί, δεν έχω σκεφτεί. Θα πιω καφέ και μετά.
2: Σωστό.
0: Μισή ώρα δεν έχεις πει καφέ, είναι, η κατάσταση είναι δύσκολη. Σταύρο μου, πιες καφέ.
1: Έτσι.
0: Θα σου έρθει και το μήνυμα στο κινητό και καλό φάγωτα. Εντάξει.
1: Έγινε, ευχαριστώ.
2: Καλημέρα.
1: Πολύ.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Soundis.gr, κάθετο CZ972, θα βρείτε όλες τις πληροφορίες για το Pay Your Bills.
2: Κοίτα όμως ο Σταύρος που με το που ξύπνησε, που δεν είχε καλά ξυπνήσει, έβαλε και μας ακούει.
0: Πριν πήγε καφέ.
2: Ναι.
0: Να το κάνουμε τα 89-90.
2: Θα δώσεις?
0: Ναι, ευρώ θα δώσω. Τιπ στο διανομέ.
2: Που δεν είναι και ότι τώρα πιο εύκολο να, να μην έχεις πει καφέ και να ακούσεις φωνάρες μας, κάτσε.
0: The Weeknd, Blinding Lights, Joe Cocker, αμέσως μετά.

0: Ο Τζο Κόκερ, You Can Leave Your Hair On, πρωινό Τετάρτη στον Easy, στο Easy Breakfast.
1: Και τι ζημιά μας είχε κάνει εκείνο το τραγούδι, αυτό το τραγούδι όταν είχε πρωτοβγεί, έτσι.
0: Τι ζημιά μας είχε κάνει.
1: Βρε Σταθή, δεν είχε ξαναβγεί αυτό στην ταινία στο 9,5 εβδομάδες.
0: Ναι.
1: Δεν σε είχε πιάσει εσένα η ταινία αυτή, ε. Τέλος πάντων, όλοι οι υπόλοιποι.
0: Άμα σου πω ότι δεν το θυμόμουν και το θυμάμαι στη μετέπειτα του παρουσία στην ταινία The Full Monty. Το θυμάσαι οι άντρες με τα όλα τους. Μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η ταινία. Έτσι, Βρετανίλα, ρε παιδί μου, μου άρεσε
1: τραγωδία.
0: Πολύ. Τραγωδία η ταινία αυτή.
1: Όχι,
0: α, τραγωδία ότι θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, ναι. Ναι, ναι, έχεις δίκιο.
1: Από το 86,
0: ναι,
1: λοιπόν.
0: Ναι, ναι, έχεις δίκιο, ναι, ναι. Μου είχε φύγει τελείως το 9,5 εβδομάδα.
1: Είχε γίνει χάμο και ήσουν και στην εφηβεία, ρε φίλε. Ήταν η Kim Basinger τότε που ήταν κούκλα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Mickey Rourke,
0: ναι,
1: που ήταν, ναι, κούκλος.
0: Με τα
1: αυτή
0: φρούτα,
1: η τοξική
0: εκεί,
1: σχέση που είχαν, που όμως, ναι, ήταν πολύ παθιάρικη. Το τραγούδι. Αυτό το στριπτής που του έκανε εκεί πέρα.
0: Αυτό μόνο έχω δει. Θα σου πω την αλήθεια από την ταινία. Δεν έχω την ταινία ολόκληρη.
1: Δεν έχει δει την ταινία.
0: Όχι. Δεν την έχω δει. Ολόκληρη δεν την έχω δει. Δεν πρόλαβα να την δω.
1: Είναι
0: μα την ξεκίνησα, έφτασα, ναι, στη σκηνή και μετά κάτι μου τύχε.
1: Λοιπόν,
0: μετά,
1: αν ψάχνετε αντιγύρανση χωρίς ερεθισμούς, υπάρχει δερμοκαλλυντική σειρά Bakuchiol Age Active της The Skin Pharmacist με ορό και κρέμα προσώπου που προσφέρει ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό είναι ότι η δράση αυτών των προϊόντων είναι συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα, δηλαδή δρά και πιο ήπια. Και έτσι την κάνει ιδανική ακόμα και για πιο ευαίσθητες επιδερμίδες και μπορείς να τη χρησιμοποιείς πρωί και βράδυ. Προσέξτε, όλο το χρόνο σε αντίθεση με τα ρετινοειδή.
0: Κάνουμε μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο για το τελευταίο ημίωρο του Easy Breakfast. Να δω.

0: μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8 ως 10, 15 ως 17, 22 ως 24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
3: Μήπως λεφτά?
2: Τα λες και λεφτά!
4: Coupons! Coupons!
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Ρωμαίος,
7: Γιουλιέτα,
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Γιουλιέτα, η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Γιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε,
6: σε πολιτείες και χωριά,
7: με γέλιο να χαρείτε.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε, τι ε!
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
12: Macwell μακαρόνια.
11: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
13: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.

Πριν πάμε στην τελευταία ενημέρωση για την κίνηση, θυμίζουμε 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή λοιπόν το OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρότα, η Σουρλουλού και η Βουκολική Διαταραχή. Ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια παρουσιάζει ο γνωστός stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Εισιτήρια 8 ευρώ στο more.com για το πιο αυθεντικό καλοκαιρινό μουσικό γλέντι της Αθήνας. Μια Αθήνα η οποία ταλαιπωρεί τους οδηγούς της καθημερινά και αυτήν την ώρα έχει πάρα πολύ κίνηση από το πρωί βεβαίως και λόγω ατυχήματος στον Κηφισό στην άνοδο. Από το ύψος της Πέτρου Ράλη και λίγο νωρίτερα το μποτιλιάρισμα ανεβαίνει μέχρι και μετά τη Νέα Φιλαδέλφια. Στην κάθοδο τα προβλήματα είναι από τον κόμβο της μεταμόρφωσης κατά διαστήματα με συγχωρείτε μέχρι και τους Αγίους Αναργύρους και χαμηλότερα στο ύψος της Ιεράς Οδού και της Πέτρου Ράλη. Επίσης, έχουμε πολλά προβλήματα στο παραλιακό μέτωπο από την Καλυθέα προς το Μοσχάτο και το Νέο Φάλιρο και από εκεί μέσω Μικράς Ασίας προς τον Πειραιά που είναι επίσης πολύ επιβαρημένος και επηρεάζεται και η Πειραιός από την Ελαΐς προς το λιμάνι του Πειραιά. Έχουμε κίνηση στη Συγκρού στην άνοδο από τον Άγιο Σώστη και πάνω, η Αμαλία στο κέντρο της Αθήνας, η Βασιλής Σοφία στην κάθοδο προς την πλατεία Συντάγματος, Σταδίου και η Πειραιός από Χαμοστέρνας προς πλατεία Ομονίας, Καλλιρόη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, κλασικά εικονογραφημένα και στα δύο ρεύματα, η Λεωφόρος Κηφισίας για όσους ανεβαίνουν από την Κατεχάκη προς την Εθνική Αντιστάσεως, για όσους κατεβαίνουν από το Νέο Ψυχικό προς τους Αμπελόκηπους, η Κατεχάκη από τη Λεωφόρο Μεσογείου προς τη Λεωφόρο Κηφισίας και η Αττική Οδός στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτή την ώρα το μποτιλιάρισμα μας το δίνει ο χάρτης από τον κόμβο της Λεωφόρου Φιλής μέχρι και περίπου τον κόμβο της Λεωφόρου Ηρακλείου. Κρατάμε και το μήνυμα νωρίτερα του φίλου για την Εθνική Αντιστάσεως την Καποδιστρίου με διάφορα έργα τα οποία γίνονται εκεί και εκτροπές κυκλοφορίας που και εκεί έχουμε διάφορα προβλήματα και πάμε παρακάτω με Irene Cara, Fame και Ray, Where is my husband αμέσως μετά στον Easy και στο Easy Breakfast.

0: Άκου, μπυρί, where is my husband, λέει. Μπυρί.
1: Κομματάρα, βέβαια. Αυτό είναι το σχόλιο για την κομματάρα. Ξαφνικά τον ακούς έξαλλη. Γιατί μπορεί. Και τι είναι αυτό το πράγμα. Και τι λογοδιάρεια.
0: Το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά πραγματικά, τι αναρωτιέσαι, where is my husband. Σου διώ όλη τη μάνα μακριά από σένα είναι. Μπυρί. Όχι, αγάπη.
1: Έχω φύγει νύχτα, Ρέι. Στο λέω και όλα να το ξέρεις. Λοιπόν, σε πάω σε ένα θέμα πόλης, σε ένα θέμα Αθήνας. Γιατί διάβασα στο oneman.gr ότι λέει δεν παίζει άγχος, απλώς διοργανώνονται 28 φεστιβάλ φέτος το Μάιο στην Αθήνα. Τρελό έτσι. Και μερικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Λοιπόν, καταρχάς έχουμε το φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, το οποίο είναι από 1η μέχρι 31 Μαΐου. Άμα μπείτε στο πρόγραμμά του, θα βρείτε. Έχει πάρα πολλές εκδηλώσεις, έχει τα πάντα. Έτσι. Από συναυλίες, ξεναγήσεις, αθλητικές δραστηριότητες, ηλεκτρονικά πάρτι, θεατρικές παραστάσεις και φυσικά είναι ελεύθερη είσοδος. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, κάποιες εκδηλώσεις που θα πω είναι μέσα στο πλαίσιο του φεστιβάλ Αθηνών, αλλά κάποιες είναι ξεχωριστές. Υπάρχει το Athens Asian Food Festival για δεύτερη χρονιά, λέει, που πέρυσι είχε γίνει χαμός. Καλά, Athens Music, Music Week και το Street Food Festival, το Athens. Οκ. Okay. Σε πάω λοιπόν, καλά, και στις μπύρες. Αθήνα Λατίνα. Λέει, στο πλαίσιο, λέει, του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων γίνεται μια μεγάλη μονοήμερη πολιτιστική γιορτή, όπου η Λατινική Αμερική Καραϊβική πιάνουν λιμάνι στο κέντρο της πόλης με μουσική ενέργεια χορό. Όσοι είσαστε δηλαδή πολύ φαν στην πλατεία Κλαθμόνος. Fired Up Athens Ceramics Fair, που εκεί πέρα, λέει, στη δημοτική αγορά της Κύψης, δεν ξέρω αυτό αν είναι στο Φεστιβάλ Αθηνών, είναι, λέει, σαν speed dating με τον παλόμενο κόσμο της κεραμικής στη χώρα. Υπάρχουν, λέει, πάνω από 60 δημιουργοί που πιάνουν χώρο στα τραπέζια και μοιράζονται τεχνικές. Το λέω αυτό γιατί πολλοί κόσμος ασχολείται με τη κεραμική. Καλά, ναι. Το πιάνω City Athens Horrorland Film Festival.
0: Ναι, και αυτό γνωστό.
1: Και αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, Athens Tattoo. Comic Dome, το ξέρουμε.
0: Χαμός αυτό. Γίνεται, παιδί μου. Έχει συνέχεια.
1: Φεστιβάλ Αστυνομικής Λογοτεχνίας. Arium Festival, που έχει να κάνει, λέει, μεγαλύτερη έκθεση για το συναρπαστικό κόσμο των εξωτικών ειδών και την ενεδριακή τέχνη. Δηλαδή, μιλάμε για όλα τα γούστα.
0: Συνήθως γίνεται χαμός, τόσος μεγάλος χαμός που δεν πάω πουθενά γιατί δεν ξέρω πού να πάω.
1: K-Pop World Festival Greece. K-Pop ήρθε στην Ελλάδα.
0: Εκεί το βλέπω να πηγαίνω σε μερικά χρόνια.
1: Και είπε Fun Vibes, λέει, Family Festival. Μια εκδήλωση που είναι διοργανώνεται και αυτή στα πλαίσια του Δήμου Αθηνών. Α, στο Πάρκο Ριζάρι. Πολύ ωραία. Και τώρα σου έχω Satires and Manage. The Athens Porn Film Festival για ενήλικες. Μια γιορτή της 7ης τέχνης και της σεξουαλικότητας. Απεικονίζει πάνω από 110 που παρουσιάζει, που απεικονίζει το σεξ από το μεταφορικό στο σκληροπυρηνικό, αλλά δεν είναι mainstream, λέει, πορνό. Είναι ταινίες με αισθητική, αφηγηματικό βάθος και ανατριχιαστικές ερμηνείες.
0: Θα πάω στην κεραμική.
1: Φεστιβάλ Ισπανόφωνου Κινηματογράφου. Μπορείς να πας εκεί πέρα και να εξασκήσεις τα ισπανικά σου.
0: Όλε.
1: Ρίζες Fest, λέει, που έχουν να κάνουν, λέει, με. Πολύ ωραίο και αυτό. Με την άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Τα χώρους και τραγούδια. Φεστιβάλ Καφενείο.
0: Τα παίρνεις από κάπου.
1: Όχι, τα λέω όλα. By Hand Festival με χειροποίητα πράγματα, το Connect Athens και Wellness Festival. Λέει, στο πλαίσιο του Δήμου Αθηναίων, τον Εθνικό Κήπο, 24/5 στον Εθνικό Κήπο, λέει, έχει Wellness Festival.
0: Μάλιστα.
1: Που έχει από γιόγκα και πιλάτες μέχρι βαθύ διαλογισμό. Athens Jazz Festival. Όφο φεστιβάλ, θεατρικό φεστιβάλ και εννοείται το φεστιβάλ επιδάφρου.
0: Η Ρέι με πείραζε.
1: Η Ρέι σε πείραζε, ναι. Να σου πω κάτι, ρε, εσύ. Είναι ωραίο γιατί ο κόσμος είναι στην πόλη και μπορεί να ακούσει κάτι και να πει: όχι, αυτό με ενδιαφέρει.
0: Μετάλλικα έχει το Σάββατο, Iron Maiden 23 Μαΐου.
1: Έγινε. Αυτά. oneman.gr θα βρείτε το άρθρο που λέει: έχουμε 28 φεστιβάλ στο Μάιο στην Αθήνα.
0: Μόνο το Μάιο, έτσι. Ναι, πραγματικά.
1: Ωραία.
0: Σε λίγο εδώ για να δώσουμε την απάντηση στην εύκολη ερώτηση, Νότ, και να κλείσουμε με το καλό νέο της ημέρας όπως πάντα.

0: Μέρος μας εδώ, Τίνα Τέρνερ, τελευταίο τραγούδι στο Easy Breakfast. Μαζί μας και το Travel Fix ODF. Αν ταξιδεύετε και ταλαιπωρήσετε από την αυτία, είναι εδώ για να σας βοηθήσει. Διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα με φυσικά εκχυλίσματα ginger, κόκκινο τζίνσεν και χαμομηλιού προσφέρουν άμεση ανακούφιση χωρίς υπνηλία και χωρίς συντηρητικά. Travel Fix, το συμπληρώμα που σε κρατάει ήρεμο και σε κίνηση όπου κι αν πας. 8 στους 10.
1: Μάλιστα.
0: Θεωρούν ότι είναι σημαντικό να το έχεις.
1: Ναι.
0: Αλλά στην πραγματικότητα μόνο 4 στους 10 έχουν, έλεγε η σημερινή εύκολη ερώτηση Νότς.
1: Ναι.
0: Η Βιβί και η Δέσποινα, μετά την δεύτερη ανάγνωση που κάναμε 9/25, βρήκαν τη σωστή απάντηση που είναι η Διαθήκη.
1: Πελούσιες λοιπόν η Διαθήκη.
0: Γιατί πρέπει να είσαι πλούσιος για να έχεις Διαθήκη? Ένα σπίτι να έχεις, πρέπει να κάνεις μια Διαθήκη.
1: Βρε αγάπη μου, άμα έχεις παιδί θα πάει στο παιδί σου. Δηλαδή πραγματικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δηλαδή...
0: Μπορεί να έχεις όμως δύο παιδιά και αν θέλεις να πάει μισό-μισό.
1: Μισό-μισό θα πάει και στα δυο στα παιδιά.
0: Έτσι θα πάει.
1: Έτσι θα πάει.
0: Δεν μπορεί το ένα παιδί να πει ότι εγώ είμαι το αγαπημένο του παιδί και θα πάρω όλο το σπίτι?
1: Όχι, δεν μπορεί να το πει αυτό η πρώτη.
0: Ναι. Τότε να κάνω μια Διαθήκη, να το αφήσω στην πρώτη.
1: Κατευθείαν.
0: Θέλω.
1: Αυτό ναι, μάλιστα.
0: Βλέπεις λοιπόν.
1: Ωραία, πάμε και στην καλή της ημέρας, η οποία έρχεται από το Goldman Environmental Prize, το παγκοσμίω γνωστό ως πράσινο Νόμπελ, όπου για πρώτη φορά στα 37 χρόνια του θεσμού οι 6 νικητές ήτανε γυναίκες. Αυτό μιλάμε για ένα βραβείο το οποίο αποτελεί την ύψιστη τιμή για περιβαλλοντικούς ακτιβιστές, αναγνωρίζοντας ανθρώπους που ηγούνται της αλλαγής από τη βάση της κοινωνίας και τολμούν να έρθουν σε ρήξη με παγκόσμια συμφέροντα. 6 γυναίκες λοιπόν από το Ηνωμένο Βασίλειο, από τη ΣΥΠΑ, από τη Νότια Κορέα, από την Κολομβία, την Παπούα Νέα Γουινέα και την Νιγηρία. Τι να σου πω, θα σου πω, ας πούμε, για παράδειγμα της Κολομβίας την εκπρόσωπο, την Ιβέλης Μοράλες Μπλάνκο, η οποία σε ηλικία μόλις 24 ετών ηγήθηκε των κινητοποιήσεων εναντίον του φράκινγκ. Το φράκινγκ είναι μια μέθοδος εξόρυξης φυσικού αερίου και πετρελαίου, το οποίο όμως κάνει φοβερά κακό στο περιβάλλον. Μετά από μια καταστροφική πετρελοκυλίδα στον ποταμό Μαγδαλένα, είχε και απειλές ενάντια της ζωής της, έτσι, και κατάφερε τελικά να απαγορευτεί το fracking στην Κολομβία από τις κινήσεις που έκανε αυτή η κοπέλα, αυτή η γυναίκα. Μπράβο τους, μπράβο τους.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα, καλή συνέχεια στο πρωινό της Τετάρτης. Ακολουθεί η Μαργαρίτα Λοΐζου, εμείς τα λέμε αύριο το πρωί. Πρώτα θα σας λέμε πάντα στις 6:30 εδώ στο Easy Breakfast.
1: Bye.
0: Γεια σας.
2: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα, Νίτα.
2: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. OPA Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή, closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.

0: Χρειάζεται το σπίτι σας μια ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μια μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό.

0: Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Επεισόδιο χθες με ανήλικους στη Χαλκιδόνα, Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, ομάδα νεαρών επιτέθηκε έξω από γήπεδο ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου σε 4 ανήλικους ηλικίας 16 και 17 ετών. Οι δράστες φέρονται να χρησιμοποίησαν σωματική βία και οι ανήλικοι μεταφέρθηκαν σε κέντρο υγείας της περιοχής. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική γύρω στις 4 τα ξημέρωματα για φωτιά στην Ακαδημία Πλάτωνος. Η φωτιά ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο το οποίο χρησιμοποιούν άστεγοι αλλά και χρήστες ναρκωτικών ουσιών. Η φωτιά περιορίστηκε γρήγορα, η οποία προκάλεσε μόνο μικρές υλικές ζημιές. Στη Σύμη, αντιμέτωποι βρίσκονται με αφαίρεση της άδειας παραμονής ή του ασύλου που τους έχει χορηγηθεί τρεις Αιγύπτιοι που συνελήφθησαν με την κατηγορία για ασέλγεια σε ανήλικους. Οι κάτοικοι του νησιού είναι οργισμένοι, ενώ οι αλλοδαποί που συνελήφθησαν θα οδηγηθούν σήμερα στη Ρόδο για να δικαστούν στο αυτόφορο. Ενώπιον του εισαγγελέα, αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ο 54χρονο δράστη που ομολόγησε ότι σκότωσε τον 20χρονο στην Κρήτη, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για το θάνατο του γιου του σε τροχαίο δυστύχημα το 2023. Την ίδια ώρα συνελήφθηκε η σύζυγος για συνέργεια, καθώς φέρεται να βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο τη στιγμή της εμψύχρο δολοφονίας. Στη δημοσιότητα δόθηκαν τα στοιχεία και φωτογραφίες των 7 μελών εγκληματικής οργάνωσης που διέπραταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους λογιστές. Άρπαζαν από τα θύματα χρηματικά ποσά και τη μαλφή μελία που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ σε διάφορες περιοχές της χώρας. Φορτηγό πλοίο γαλλικών συμφερόντων με σημαία Μάλτα δέχθηκε χτύπημα τη νύχτα από το Ιράν όταν προσπάθησε να περάσει από το στενό του Ορμούς με κλειστό πομπό αναγνώρισης πλοίου κοντά στις ακτές του Ομάν. Το πλοίο υπέστη σοβαρές ζημιές και το πλήρωμα το εγκατέλειψε.
3: Easy Sports.
2: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens απόψε στις 9 και 4 για το Game 3 της σειράς των Playoffs της EuroLeague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με 105-82 επί της Μονακό στο Πριγκιπάτο και εξασφάλισε την πρόκριση στο Final Four. Η Χάπολ Τελαβίβ, η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 στα Playoff της Ευρωλίγκα.
3: Easy Weather.
2: Γενικά έτρεσε ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
3: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τι μου κάνετε, πώς είστε? Τετάρτη σήμερα, στη μέση της εβδομάδας βρισκόμαστε, αρχίζει και αχνοφαίνεται ένα φως στο τούνελ, με τη θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας στους 20 βαθμούς Κελσίου. Αχ, σήμερα θα είναι υπέροχη ημέρα, τα θερμόμετρά μας θα φτάσουν τους 25 με ωραιότατη ηλιοφάνεια και νομίζω ότι θα το φτιάξουμε κάπως ώστε να ευχαριστηθούμε αυτή την ωραία ανοιξιάτικη ημέρα. Φύγαμε για τις επιτυχίες μας. Ξεκίνημα με George Harrison, Got My Mind Set on You. I got

Είναι η Kylie Minogue, αυτό είναι το Confide in Me, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, πρωινό Τετάρτης, 6 Μαΐου, σήμερα 10:15 η ώρα και ακόμα και αυτή την ώρα που κάπως έτσι περισσότεροι έχουν τακτοποιηθεί στις δουλειές τους, τα σχολικά έχουν σταματήσει τις βόλτες στην πόλη, είναι τα πράγματα δύσκολα όσον αφορά την κίνηση στους δρόμους στην πόλη. Να σας πω ότι μου ταλαιπωρείστε αυτή τη στιγμή στον Κηφισό αρκετά, στο ρεύμα προς Λαμία τα προβλήματα ξεκινούν στη Μπέτρου Ράλι, μετά υπάρχει έτσι ένα μικρό διάστημα που τέλος πάντων δεν υπάρχουν προβλήματα και ξανά από τη Λεωφόρο Αθηνών μέχρι και την Αχαρνών. Στο ρεύμα προς Πειραιά θα ταλαιπωρηθείτε από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι τη Λεωφόρο Αθηνών. Υπάρχουν αρκετές αναφορές για διάφορα ατυχήματα σήμερα στον Κηφισό, ενώ έντονα είναι τα προβλήματα και στην είσοδο του Πειραιά, μάλιστα από Νέο Φάληρο. Στη Συγκρού θα ταλαιπωρηθείτε από τη Λαγουμή στη Βασιλίσσα Αμαλίας, η Αρδιτού έχει προβλήματα, η Βασιλέως Κωνσταντίνου και η Βασιλίσσα Σοφίας από τον Ευαγγελισμό μέχρι το Σύνταγμα, η Παναγή Τσαλδάρη προς Ομόνια και αυτή είναι δύσκολα, κατά τόπους η Αλεξάνδρας, η Κηφισίας επίσης έχει ακόμα προβλήματα από Νέο Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη, ενώ στο ρεύμα προς Αθήνα από το Ψυχικό μέχρι την Πανόρμου. Σε γενικές γραμμές είναι αρκετά επιβαρημένη η κατάσταση. Σήμερα νομίζω με πιο δύσκολη την υπόθεση του Κηφισού, αν είστε κάπου εκεί, υπομονή και ελπίζουμε σύντομα να ξεμπλέξετε. Σε λίγο Starship και πολύ αγαπημένο από το παρελθόν, σε λίγο Νταμιάνο Ντάβιντ, αμέσως τώρα είναι η NSYNC. Αυτό είναι το Bye Bye Bye εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

είναι η Celine Dion, είναι υπέροχη και είναι εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στο πρωινό της Τετάρτης, 6 Μαΐου σήμερα, μια πολύ ωραία Τετάρτη ήταν αυτή για το Σταύρο που ήταν συντονισμένο το πρωί στο Easy Breakfast. Άκουσε το όνομά του από τη Μαρία και το Στάθη, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills του πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 90 ευρώ. Ωραιότατη λοιπόν η εξέλιξη αυτή για το Σταύρο και αν θέλετε κι εσείς να βρεθείτε σε αυτή τη θέση, είναι πανεύκολο. Θα μπείτε στο soundist.gr κάθετο season 72, θα συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και στη συνέχεια θα συντονιστείτε στο Easy Breakfast. Και αυτό θα το κάνετε καθημερινά, γιατί κάθε μέρα η Μαρία και ο Στάθης ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών. Όταν ακούσετε το δικό σας, καλείτε πίσω και έτσι απλά ο Easy σας πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 28.700 ευρώ. Μην χάσετε την ευκαιρία να κερδίσετε κι εσείς. www.soundist.gr κάθετο season 72 και καλή σας επιτυχία. Σε λίγο Melanie C, I Turn To You. Αμέσως τώρα είναι το Eddie Swims, μας αρέσει πολύ και αυτό είναι το The Door εδώ στο Easy 97,2.

0: Από την John Osborne, αυτό είναι το One of Us, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεν ξέρω αν σας πιάνει και εσάς, αλλά όταν αλλάζει ο καιρός, κάπως νιώθω ρε παιδί μου και θέλω να κάνω μία ανανέωση, να κάνω μία αλλαγή στην ντουλάπα μου, να αποκτήσω νέα κομμάτια. Τώρα λοιπόν και εσείς μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να ανανεώσετε και το look σας και παράλληλα να κερδίσετε. Και πώς θα το κάνουμε όλοι μας δηλαδή? Θα μπούμε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons και θα βρούμε το κουπόνι μας και θα πάρουμε έκπτωση 20% για τις αγορές μας στο About You. Επίσης εκεί θα βρούμε και πολλές ακόμα εκατοντάδες προσφορές, αλλά και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά πολλά άλλα ακόμα. Οπότε μην περιμένετε, μπείτε στο My Day ή στην ενότητα Day My Rewards Coupons, βρείτε το κουπόνι σας και επωφεληθείτε. Μικρό διαφημιστικό break και πάμε να ακούσουμε τι γίνεται καθημερινά εδώ στον Easy 97,2 και στο Easy Breakfast.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Η μάπα ποια ήτανε?
3: Η μάπα ταινία με τον Μίκη Ρούρκ,
2: που τα έχει με μια μοντέλα. Η άγρια
3: ορχιδέα.
2: Μα patient food. Γι' αυτό το ρόλο.
3: Πώς τη λέγανε αυτή?
2: Καρεώτης.
3: Μπράβο ρε.
2: Όχι ότι δεν είχες κάνει δουλίτσα με την Καρεώτης.
3: Ρε, δουλίτσα είχα κάνει και με τον Ότης με τον Σωσέρ. Αλλά δεν θυμόμουν το όνομά της.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
10: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
11: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
12: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
14: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
13: Μα δεν το έχεις κόψει.
14: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: YouTube, beautiful day εδώ στον Easy 97,2 και τι καλά που πια έτσι συμβαδίζει το συγκεκριμένο τραγούδι με τις ημέρες που διανύουμε και πάρα πολύ χαιρόμαστε γι' αυτό. Εκτός αυτού λοιπόν, εκτός από το ότι έχει έρθει η άνοιξη και μας αρέσει πολύ, έρχεται και η γιορτή της μητέρας. Και η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και στις 10 Μαΐου λοιπόν, το Σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir θα βρίσκεται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάμε, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Εκεί λοιπόν θα ανακαλύψουμε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Σουπλίν Infinite και Σουπλίν Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος, είναι τα Σουπλίν και είναι η φροντίδα που μοιράζεσαι. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Πριν από όλα αυτά όμως, πάμε να δούμε λιγάκι τι είναι επιτυχία.
1: Επιτυχία είναι το πρώτο ταξίδι με φίλους. Κάθε τραγούδι, μια νέα ανάμνηση.

ανοίγουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharma Center με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν, φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
6: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Τροχαίο ατύχημα συνέβη χθες στις 8 το βράδυ στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Η ανήλικη φέρεται να περνούσε τη διάβαση πεζών. Το υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας μετέφερε τη 12χρονη στο κέντρο υγείας Σαλαμίνας, η οποία υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή των Βουτών στο Ηράκλειο Κρήτης. Τρίκυκλη μηχανή που οδηγούσε ένας ηλικιωμένος του έφυγε κατά από αδιευκρίνιστες συνθήκες, τον παρέσυρε και τον εγκλώβησε σε τοίχο. Ο άτυχος άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, όμως ο τραυματισμός του ήταν θανάσιμος. Άγριος ξυλοδαρμός δύο νεαρών από πενταμελής ομάδα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο του Αγρινίου με οπαδικά κίνητρα, ξεκινώντας με την ερώτηση: τι ομάδα είστε? Η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει τρία άτομα, ενώ αναζητούνται άλλα δύο. Ο ένας από τους δύο τραυματίες έχει δεχθεί πολλά χτυπήματα σε όλο του το σώμα. Επισκευές και βελτιώσεις σε περισσότερα από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα περιλαμβάνει η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτηρίων Μαριέτα Γιαννάκου. Στη Σήμη, αντιμέτωποι βρίσκονται με αφαίρεση τη άδεια παραμονή ή του ασύλου που του έχει χορηγηθεί τρεις Αιγύπτιοι που συνελήφθησαν με την κατηγορία για ασέλγεια σε ανήλικους. Οι κάτοικοι του νησιού είναι οργισμένοι, ενώ οι αλλοδαποί που συνελήφθησαν θα οδηγηθούν σήμερα στη Ρόδο για να δικαστούν στο αυτόφορο.
2: Easy Sports.
6: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens απόψε στις 9 και 4 για το Game 3 της σειράς των Playoffs της EuroLeague με στόχο την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας. Ο Ολυμπιακός έφτασε στη νίκη με 105-82 επί της Μονακό στο Πριγκιπάτο και εξασφάλισε έτσι την πρόκριση στο Final Four της Ευρωλίγκα.
2: Easy Weather.
6: Έθυρες ο καιρός στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης 6 Μαΐου. Σήμερα είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2. Εδώ παρέα απολαμβάνουμε φυσικά τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και συζητάμε για όλα όσα μας απασχολούν. Σας έχω και πολύ ωραία πράγματα. Θέλω να μείνετε συντονισμένοι, γιατί σε λίγο θα σας δώσω διπλές προσκλήσεις για ένα event που δεν θέλετε να χάσετε. Ροξέτα μέσα τώρα. It must have been love εδώ στο Easy 97,2.

είναι ο Μάικλ Τζάκσον φυσικά και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες και βεβαίως μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι το Thriller εδώ στο Easy 97,2. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και πάμε να κάνουμε ωραία πράγματα, καθώς ο Easy 97,2 σας δίνει την ευκαιρία να βρεθείτε στη Διεθνή Έκθεση Frida Kahlo Beyond the Icon, The Immersive Experience. Ένα μοναδικό καθηλωτικό ταξίδι στον κόσμο της Frida Kahlo που πραγματοποιείται στον ελληνικό κόσμο. Εντυπωσιακές προβολές, digital art, διαδραστικές εγκαταστάσεις και εμπειρίες virtual reality είναι μια έκθεση που δεν αφηγείται απλώς στη ζωή της, αλλά μας καλεί να τη ζήσουμε κι εμείς. Και αν θέλετε να διεκδικήσετε διπλές προσκλήσεις για το Σάββατο που μας έρχεται και να μάθετε τα πάντα για τη Μεξικανή δημιουργό, μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber του Easy. Το Viber μας είναι το 6981-972-972. Εκεί θα μου στείλετε τη λέξη Frida. Εννοείται πως οι νικητές θα ενημερωθούν με προσωπικό μήνυμα και καλά να περάσετε. Οι διπλές προσκλήσεις, όπως σας είπα, είναι για αυτό το Σάββατο 9 Μαΐου. Καλή σας επιτυχία! Πάμε να απολαύσουμε αμέσως τώρα ένα πολύ αγαπημένο μας τραγούδι από τον Έρος Ραμπατζώτη. Είναι το Fuoco nel Fuoco, εδώ στον Easy 97,2.

Baby, baby, ή αλλιώς What I Have to Fall in Love with You, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου και αγαπημένες μου. Είναι Τετάρτη και αφού ο καιρός φτιάχνει και κάπως έτσι έχει μπει άνοιξη και αυτό μας αρέσει πάρα πολύ, νομίζουμε ότι είναι μια υπέροχη ευκαιρία για να συναντηθούμε, για να βρεθούμε και έτσι σας προσκαλούμε στο πρώτο Let's Meet Party στο Bar Ideal στα Εξάρχεια. Μιλάμε για ένα από τα πιο συζητημένα νέα spots της πόλης με vintage αισθητική, μοναδική ενέργεια και χαρακτήρα που ξεχωρίζει. Ενώ να σας πω ότι την Πέμπτη που θα συναντηθούμε από τις 9 το βράδυ, ο Βασίλης Κουμεντάκος θα αναλάβει τα decks και θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Γιατί αυτή την περίοδο, όπως και να το κάνουμε, το event είναι η ίδια η πόλη και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό. Ραντεβού λοιπόν στο Bar Ideal και Άφα 7 στην Αθήνα, στα Εξάρχεια, όπου θα απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, θα γνωριστούμε και θα κάνουμε ωραία ανοιξιάτικη παρέα. Σε λίγο, Piece of My Heart, αμέσως τώρα είναι ο Ed Sheeran, αυτό είναι το Bad Habits, εδώ στον Easy 97,2.

0: είναι το Englishman in New York, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πρωινό Τετάρτης, 6 Μαΐου σήμερα, και μπορεί σήμερα να μην ξέρετε ακόμα τι θα φάτε, μπορεί να μην σας έχει πιάσει η μεσημεριανή λιγούρα, αλλά όταν έρθει η ώρα θα σας πω ακριβώς τι θα κάνετε. Θα μπείτε στο My Day, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, και θα πάρετε 10 ευρώ κουπόνι για το e-food για ό,τι τραβάει η όρεξή σας. Φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε και εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές για ψυχαγωγία, τεχνολογία και ό,τι άλλο ψάχνετε. Είναι το Day My Rewards Coupons για φαγητό και κέρδος στο τσεπάκι. Μικρό διφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί εδώ στο Easy 97,2.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά σας.
2: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα Έχει Ταλέντο να...
3: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή...
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, για παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί. Σας ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Payer Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
7: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
6: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
8: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
9: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
10: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
4: Αυτό τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας. Μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια από την Πρωτέργεια. Ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται. Γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event. Και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Με το Urban Bloom Tram, powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
11: Τον Μάιο, η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
12: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσια μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
13: Ναι, έλα Γιώργο.
14: Έλα, λέ.
13: Μ' ακούς?
14: Σ' ακούω.
13: Ο μικρός.
14: Τι?
13: Είπε την πρώτη του λέξη.
14: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
13: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
14: Τι?
13: Είπε μπα.
14: Είπε μπαμπά.
13: Όχι.
14: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
13: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
14: Μπάλα?
13: Ναι.
14: Είπε μπάλα.
13: Είπε μπάλα.
14: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Μπάλα. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
15: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
11: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
15: Χιλιάδες προσωπία.
11: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
16: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
17: Σίγουρα έχω κρύψει.
11: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
18: Είσαι εδώ.
11: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Φρέσιντερμ. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
17: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
19: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
20: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Amy McDonald, This is the Life, εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πάμε να μιλήσουμε λιγάκι για το Javier Bardem, γιατί όταν ωραία πράγματα γίνονται, καλό είναι και να τα λέμε και να τα συζητάμε, αλλά και γιατί όχι να παραδειγματιζόμαστε. Ο πολύ αγαπημένος έτσι κι αλλιώς λοιπόν ηθοποιός, ο Javier Bardem, βρήκε την ευκαιρία και εξέφρασε την αγάπη και το θαυμασμό του για τη σύζυγό του, την Penelope Cruz, με την οποία είναι παντρεμένη 15 χρόνια. Έδωσε λοιπόν αυτή τη συνέντευξη στο Variety. Στην αρχή είπε ότι αισθάνεται πάρα πολύ τυχερός που είχε την ευκαιρία να βρεθεί την ίδια στιγμή στο ίδιο μέρος στη ζωή με αυτή τη γυναίκα, και στη συνέχεια είπε ότι πάνω απ' όλα είναι απίστευτα, απίστευτα όμορφη. Στη θέση του δεύτερου απίστευτα, έτσι χρησιμοποίησε μία άλλη λέξη για να το εκφράσει ακόμα πιο έντονα, την οποία δεν μπορώ να σας μεταφέρω, αλλά τέλος πάντων βρήκε την ευκαιρία και μίλησε έτσι με τόσο ωραία λόγια για τη σύζυγό του. Και όπως είπα, τα λέω αυτά για παραδειγματισμό. Είναι ωραίο να εκφράζουμε τα συναισθήματά μας και γιατί όχι και δημόσια για τον ή την σύντροφό μας, και να δείχνουμε έτσι με αυτόν τον τρόπο το πώς αισθανόμαστε ή τέλος πάντων να αναγνωρίσουμε τα ωραία πράγματα που ενδεχομένως έχει κάνει και ο άλλος για εμάς. Έτσι δεν είναι? Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Θα ακούσουμε και δελτίο ειδήσεων για την ενημέρωσή μας. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, παιδιά. Έχω τηλέφωνο, περίμενα. Εδώ και μέρες.
2: Να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
5: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
11: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
14: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
15: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
13: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

η οποία επίσης συνελήφθη καθώς βρισκόταν μαζί του στο αυτοκίνητο κατά τη στιγμή της εκτέλεσης, υποστήριξε ότι δεν πρόλαβα να τον σταματήσω. Κατέβηκε και πυροβόλησε. Έξω από το σπίτι της οικογένειας του δράστη υπάρχει περιπολικό και αστυνομικοί, καθώς φοβούνται για εκδίκηση. Τροχαίο ατύχημα συνέβη χθες στις 8 το βράδυ στη Σαλαμίνα, όταν περιπολικό παρέσυρε 12χρονη έξω από το 4ο Δημοτικό Σχολείο. Η ανήλικη φέρεται να περνούσε τη διάβαση πεζών. Το υπηρεσιακό όχημα μετέφερε τη 12χρονη στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, η οποία και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι. Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή των Βουτών στο Ηράκλειο Κρήτης. Τρίκυκλη μηχανή που οδηγούσε ένας ηλικιωμένος του έφυγε κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες. Τον παρέσυρε και τον εγκλώβησε σε τοίχο. Οι διασώστες του ΕΚΑΒ προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, όμως ο τραυματισμός του ήταν θανάσιμος. Επισκευές και βελτιώσεις σε περισσότερα από 200 σχολεία σε όλη την Ελλάδα περιλαμβάνει η δεύτερη φάση του προγράμματος ανακαίνησης σχολικών κτίριων Μαριέτα Γιαννάκου. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Αττική το Σαββατοκύριακο λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Κάνοντας λόγο για μεγάλη πρόοδο, παρότι δεν διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε χθες ότι αναστέλλεται για βραχή χρονικό διάστημα το σχέδιο Ελευθερία. Sports. Η Bayern Μονάχο και η Paris Saint-Germain κοντράρονται απόψε στις 10 το βράδυ στο Μόναχο σε μια μάχη που θα καθορίσει τον δεύτερο φιναλίστ του Champions League. Για το UEFA Europa League παίζουν αύριο στις 10 Aston Villa Nottingham Forest και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna. Easy Weather. Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις από το μεσημέρι. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί μένουμε μέχρι τις 2 με μια ωραιότατη, ηλιόλουστη, ανοιξιάτικη ημέρα. Κάπως δεν κρατιόμαστε να βγούμε να απολαύσουμε αυτόν τον ωραίο ήλιο και πραγματικά σας εύχομαι, αν βρείτε την ευκαιρία, να την κάνετε μια βόλτα. Σε λίγο Backstreet Boys και Everybody, σε λίγο Lady Gaga και Alejandro, αμέσως τώρα. Είναι ο υπέροχος Phil Collins και αυτή είναι μία από τις μεγαλύτερες του επιτυχίες. In the Air Tonight, εδώ στο Easy 97,2. Καλό μεσημέρι.

Backstreet Boys, είναι το Everybody εδώ στο Easy 97,2 και για τη συνέχεια η πολύ αγαπημένη μας Dido με το White Flag. Σε λιγάκι μιλάμε και για την ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς, η οποία μας περιμένει και εκεί θα είναι και ο δικός μας Νίκος Μάντζος. Προς το παρόν, να απολαύσουμε τις επιτυχίες μας εδώ στο Easy 97,2.

Από τους Roxette, Fading Like a Flower, εδώ στον Easy 97,2. Έτσι, από Flowers σε Flowers θα σας πάω, γιατί ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς αυτόν τον μοναδικό θεσμό με τα 130 χρόνια ζωής που μας περιμένει και φέτος στο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς. Μέχρι τις 17 Μαΐου, λοιπόν, το Άλσος μεταμορφώνεται σε έναν παράδεισο χρωμάτων και αρωμάτων, όπου μπορούμε φυσικά να απολαύσουμε και να θαυμάσουμε απεριόριστα λουλούδια και φυτά, να πάρουμε μέρος σε βιωματικά εργαστήρια, να παρακολουθήσουμε ενδιαφέρουσες ομιλίες, αλλά και να διασκεδάσουμε με μουσικά events για όλη την οικογένεια. Και το Σάββατο, 9 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, ο δικός μας Νίκος Μάντζος θα αναλάβει τα decks, θα μας κάνει συντροφιά με ένα μοναδικό DJ set που θα ντύσει μουσικά την πιο πράσινη εκδήλωση της χρονιάς, και εννοείται πως και εμείς θα είμαστε εκεί για να απολαύσουμε όλη αυτή την πανδεσία χρωμάτων αλλά και μουσικής. Χάρη Styles και As It Was για τη συνέχεια εδώ στον Easy.

0: Up εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τετάρτης, 6 Μαΐου σήμερα, και δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ακόμα και αν δεν έχεις βάλει ούτε ένα γκολ στη ζωή σου, σίγουρα ξέρεις και να παίζεις και να περνάς καλά με αυτούς που αγαπάς. Και το Νουνού για ακόμα μία φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδασης με την οικογένειά μας και τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Γι' αυτό κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού, για να δημιουργήσουμε ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού. Απλά αγοράζουμε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ, μπαίνουμε στο www.nunudiagonismos.gr, ανεβάζουμε τις αποδείξεις μας και κερδίζουμε αυτόματα τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από την Πούμα στα Zacred Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε με Νουνού. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break, σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Το σπίτι ρέζει μόνο easy. Πάει το κουνάζ, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
3: Καταφέρτο! Αρκετά, αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθαρά μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε!
11: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, fan park και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
13: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
14: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
16: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση. Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping and Living.

0: από τους Coldplay είναι το Clocks, μία από τις μεγαλύτερες τους επιτυχίες. Εδώ στον Easy 97,2, λίγα λεπτά και πριν από τη μία βρισκόμαστε. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μαζί θα μείνουμε μέχρι τις 2. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break και επανέρχομαι σε πολύ πολύ λίγο. Προς το παρόν πάμε λίγο να δούμε τι είναι τελικά επιτυχία.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα παιδιά. 20 τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
2: Να είμαστε.
3: Να είμαστε κι εμείς.
2: Καλή εβδομάδα Κατερίνα.
5: Ναι, ναι. Είμαι πάρα πολύ καλά.
2: Συγχαρητήρια.
5: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
2: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρευματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
7: Πού πέρασες?
6: Στο μεταπτυχιακό.
7: Μπράβο, παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα.
6: Τσιλ, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
8: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με Bakuchiol, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Bakuchiol από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
12: Macwell μακαρόνια.
11: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
13: Μπαίνει στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
15: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεχά.
14: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
15: Χιλιάδες πρόσωπια.
14: Μια εκπομπή, χίλιες στιγμές.
16: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
17: Σίγουρα έχω κρύψει.
14: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
18: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 4 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Στη Χαλκίδα μαθήτρια έπεσε καθηγήτρια ότι θέλει να αυτοκτονήσει. Η εκπαιδευτικός αντέδρασε άμεσα και ενημέρωσε τόσο το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενικής Βίας του Τμήματος Χαλκίδας, όσο και τον αρμόδιο εισαγγελέα. Η 15χρονη μαθήτρια έκανε λόγο για μπούλινγκ που δεχόταν στο σχολείο. Σε εξέλιξη από το πρωί, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Δυτική Αττική. Τα μέλη της εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ 117 απάτες έχουν εξιχνιαστεί. Το παράνομο όφελος εκτιμάται από την αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Σφοδρή σύγκρουση στην επαρχιακή οδό Άργους Τρίπολη στο 7ο χιλιόμετρο. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε χθες το πρωί σε αγιοταχή επιβατικό με απορριμματοφόρο του Δήμου Άργους Μυκηνών, όπου έστειλε 3 άτομα στο νοσοκομείο. Από καθαρή τύχη δεν θρηνήσαμε θύματα, δήλωσαν οι υπεύθυνοι. 23χρονος από την Αίγυπτο συνελήφθη χθες το απόγευμα με ηλεκτρικό πατίνι, αφού οι αστυνομικοί της τροχέας τον εντόπισαν να τρέχει στη λεωφόρο Συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως διαπιστώθηκε, ο νεαρός είχε πειράξει το πατίνι ώστε να τρέχει πάνω από το όριο ταχύτητας. Στην περιοχή της Πηλαίας Θεσσαλονίκη συνελήφθη 30χρονος για εμπορία ναρκωτικών. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε επέθριο χώρο στάθμευσης των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και βρέθηκαν στην κατοχή του 30χρονου 3 συσκευασίες κάναβης βάρους άνω του 1,5 κιλού. Οι αρχές του Ιράν χαιρέτησαν σήμερα την αποτυχία, όπως είπαν, των ΗΠΑ να επιτύχουν τους στόχους τους στο λεγόμενο σχέδιο ελευθερίας. Σύμφωνα με την Τεχεράνη, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε την επιχείρηση μετά τη σταθερή στάση και τις προειδοποιήσεις από το Ιράν.
0: Sports.
1: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telekom Center Athens απόψε στις 9 και 4 για το Game 3 της σειράς των Playoffs της EuroLeague. Για το UEFA Europa League παίζουν αύριο στις 10 Aston Villa Nottingham Forest και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Αντένα.

0: Ζ 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου με ωραίο ανοιξιάτικο καιρό στην πόλη και πάρα πολύ μας αρέσει αυτό. Τα θερμόμετρά μας αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας δείχνουν 25 βαθμούς Κελσίου και τι και αν διαβάζουμε ότι έρχεται αφρικανική σκόνη και έλα σποβροχές. Θα κάνουμε την καρδιά μας φέτρα, δεν πειράζει. Και μάλιστα επίσης διαβάζουμε ότι αναμένουμε και τα πρώτα τρία αντάρια από την επόμενη εβδομάδα. Για να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις, θα είναι όλο αυτό πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε λίγο Brian Adams και Heaven, σε λίγο έρχεται η Miley Cyrus με το Wrecking Ball.

Brian Adams και Heaven εδώ στον Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Δεν ξέρω πώς είναι η μέρα σας, δεν ξέρω πώς είναι τα κέφια σας, αλλά σε περίπτωση που υπάρχουν έτσι διάφορες εντάσεις στην ζωή σας σήμερα, να σας πω ότι κατά πάσα πιθανότητα ευθύνονται τα άστρα και τα ζώδια και οι πλανήτες και όλα αυτά τα πράγματα. Σήμερα λοιπόν είναι μια έντονη όψη σε πνευματικό επίπεδο που συμβαίνει και παραπέμπει και σε παιχνίδια δύναμης αλλά και εξουσίας και στις σχέσεις και βεβαίως και δείχνει και μια τάση για κολλήματα και αιμονές. Σήμερα οι πιο προσεκτικοί πρέπει να είστε οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου, ενώ να σας πω ότι η σημερινή ημέρα έχει και μια λίγο υπόγεια και χειριστική επιρροή. Είναι όμως μια πολύ πολύ καλή ημέρα για να κάνετε επαναξιολόγηση στις ομάδες με τις οποίες δουλεύετε μαζί, στους συνεργάτες σας, αλλά και ενδεχομένως για να επιστρέψετε σε παλιότερες φιλίες και συνεργασίες. Η ημέρα μας ήταν πιο ευνοϊκή το πρωί, το απόγευμα θα είναι λίγο πιο challenging, μπορεί τα κέφια μας να είναι λίγο περίεργα, αλλά θα είναι μια κατάσταση που θα είναι περαστική και θα συνεχίσουμε ωραίο.

Moonlight Shadow, πολύ αγαπημένο εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο μεσημεράκι της Τετάρτης, 6 Μαΐου σήμερα. Και ναι, ο Easy 97,2 συνεχίζει και πληρώνει τους λογαριασμούς σας. Αν έχετε κάποιο λογαριασμό που τον βλέπετε και σας πιάνει το κεφάλι σας και δεν θέλετε καθόλου να ασχοληθείτε, αφήστε το πάνω μας. Μπαίνετε στο soundis.gr, κάθετο Easy 97,2 και συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Στη συνέχεια, συντονίζεστε καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη, γιατί οι δυο τους καθημερινά ανακοινώνουν τα ονόματα δύο τυχερών από εσάς. Και όταν ακούσετε το όνομά σας, σημαίνει ότι έφτασε η ώρα να μας καλέσετε πίσω και έτσι απλά εμείς να σας πληρώσουμε το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί ήταν η σειρά του Σταύρου να βρεθεί σε αυτή την τέλεια θέση. Ο Σταύρος ήταν συντονισμένος, άκουσε το όνομά του, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα και έτσι το Pay Your Bills του πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 90 ευρώ, ενώ από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού σας έχουμε πληρώσει λογαριασμού συνολικής αξίας μεγαλύτερη των 28.700 ευρώ. Υπέροχα. Soundis.gr, κάθετο Easy 97,2 και καλή σας επιτυχία. Σε λίγο Daniel Merriweather και το Impossible. Αμέσως τώρα Alex Warren, είναι το Ordinary εδώ στον Easy.

0: Είναι το Higher Love, μας αρέσει πολύ στο μεσημεράκι της Τετάρτης, 6 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου και μένουμε μαζί μέχρι τις 2. Ανοίγουμε το calendar και βάζουμε 5η 4 Ιουνίου να συναντηθούμε στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, γιατί εκεί έρχεται το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ όπου η παράδοση θα συναντήσει τα σύγχρονα vibes, καθώς στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τζαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή βουκολική διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Στην παρουσίαση ο Θωμάς Ζάμπρας και εμείς κλείνουμε τα εισιτήριά μας από 8 ευρώ στο more.com και έτσι γινόμαστε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό break. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
1: Το σπίτι ρέζει μόνο easy. Πάει το κουνάζ, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή.
3: Φέρτο, αρκετή, η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
8: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας! Τρίποντο! Τρίποντο! Πεθαρά μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή. Μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Τα φαρμακεία από την Ιντερμεντ είναι η απάντηση.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
12: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
13: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
12: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
13: Και οι επιστροφές?
12: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
13: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
12: Φυσικά. Μα πού πας?
13: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
12: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Ρωμαίος.
15: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό.
14: Ασύγχρονο.
15: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
15: Ρωμαίο Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας.
14: Χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
14: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
15: Τρεχάτε για να δείτε.
14: Σε πολιτείες και χωριά με γέλιο να χαρείτε.
16: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Από την Amy Winehouse, αυτό είναι το Back to Black, εδώ στο Easy 97,2, οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Μεσημέρι Τετάρτης, 6 Μαΐου σήμερα, είμαι η Μαργαρίτα Λοΐζου. Είναι η ώρα που σας αφήνω. Ήμασταν παρέα από τις 10 μέχρι τώρα, ακριβώς ό,τι κάνουμε καθημερινά, και βεβαίως έτσι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας και για αύριο, Πέμπτη, στις 10 το πρωί. Θα είμαστε και πάλι μαζί. Αμέσως τώρα έρχεται η Μαρία Φραγκάκη, μένει εδώ μέχρι τις 5, ενώ στις 5 αναλαμβάνει ο Νίκος Μάντζος. Αύριο λοιπόν στις 10 τα ξαναλέμε, αμέσως μετά το Easy Breakfast με τη Μαρία Κωνσταντάκη και το Στάθη Χριστοφορίδη. Να έχετε ένα ωραίο υπόλοιπο ημέρα. Ό,τι και αν κάνετε σήμερα, να περάσετε πολύ όμορφα. Από μένα, πολλά πολλά φιλιά.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
4: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
5: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
6: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
7: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
6: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
8: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
10: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Μάκβελ, τώρα μιλάει η γεύση.
0: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Συνελήφθη ο αστυνομικός που παρέσυρε με περιπολικό μια 12χρονη στη Σαλαμίνα, η οποία διέσχιζε διάβαση πεζών με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Άμεσα ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας, ενώ ο αστυνομικός συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε η δικογραφία. Η 12χρονη δεν κινδυνεύει, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι και τοποθετήθηκαν λάμες. Καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αθηνών κοντά στο χρηματιστήριο, όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν για έλεγχο ένα όχημα. Ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί και ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη, όπου το αυτοκίνητο έπεσε σε κυκλειδώματα. Μεγάλη ανησυχία και φόβο έχουν προκαλέσει στους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τα δύο περιστατικά εμφάνισης φίδιων στο 4ο νηπιαγωγείο στις Οικές Θεσσαλονίκης. Την πρώτη φορά εντόπισε το φίδι ένα μικρό παιδί και το απομάκρυνε η καθαρίστρια χρησιμοποιώντας σκούπα. Τη δεύτερη φορά κλήθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία για την απομάκρυνσή του. Σε εξέλιξη από το πριν, μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης στη Δυτική Αττική. Τα μέλη της εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 7 άτομα, ενώ 117 απάτες έχουν εξιχνιαστεί. Το παράνομο όφελος εκτιμάται από την αστυνομία πως ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ. 23χρονος από την Αίγυπτο συνελήφθη χθες το απόγευμα με ηλεκτρικό πατίνι, αφού η αστυνομία της τροχιάς τον εντόπισαν να τρέχει στη λεωφόρο συγκρού με 72 χιλιόμετρα την ώρα. Όπως διαπιστώθηκε, ο νεαρός είχε πειράξει το πατίνι ώστε να τρέχει πάνω από το όριο ταχύτητας. Easy Sports. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens απόψε στις 9:15 για το Game 3 της σειράς των Playoffs της EuroLeague. Για το UEFA Europa League παίζουν αύριο στις 10 Aston Villa Nottingham Forest και ο αγώνας θα μεταδοθεί ζωντανά από την τηλεόραση του Antenna. Easy Weather. Η ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διαφορά.

7,2 από τώρα μέχρι και τις 5. Τι κάνετε, πώς είστε, πώς είναι τα κέφια σήμερα? Ωραία μέρα έχουμε, ήλιο έχουμε, νομίζω ότι είμαστε καλά, σε καλά επίπεδα. 69 89 972 972. Στο Viber του Easy μου γράφετε οτιδήποτε θέλετε να μοιραστείτε μαζί μου. Και βέβαια με βρίσκεται και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκάκι Μαρία, αλλά και στο Instagram του Easy 97,2. Εννοείται ότι θα ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εννοείται ότι θα πούμε τα νέα μας. Ξεκινάμε με Alphaville. Έρχονται και άλλες πολλές επιτυχίες. Να μείνετε εδώ. Να πω ένα γεια και σε εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App.

Εδώ είμαστε στο Νίζι 92,2. Λοιπόν, και ο Σταύρος σήμερα το πρωί, Σταύρο δεν ξέρω αν μας ακούσει, χαρητήρια όμως, γιατί ο Σταύρος ήταν ο τυχερός του Pay Your Bills Easy με τον Easy σήμερα το πρωί. Ήταν συντονισμένος, κάλεσε πολύ πολύ γρήγορα μέσα στα 10 λεπτά. Βγήκε στον αέρα μας και το Pay Your Bills του πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος, παρακαλώ, αξίας 89 ευρώ. Απλά τέλειο. Έτσι. Με το καλημέρα σας. Εδώ στο Easy 97,2 αν είστε συντονισμένοι και στο Easy Breakfast συμβαίνουν αυτά, γιατί ο μεγάλος μας διαγωνισμός Pay Your Bills συνεχίζει να πληρώνει και τους δικούς σας λογαριασμούς. Οπότε, προτείνω να μπείτε στο soundees.gr κάθετος Easy 97,2 για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, να είστε συντονισμένοι φυσικά κάθε πρωί στο Easy και στο Easy Breakfast, γιατί μπορεί να ακούσετε το όνομά σας στον αέρα. Και έτσι απλά ο Easy 97,2 να πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό. David Asher, ακούμε.

Sting λοιπόν, Desert Rose. Και ας μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, ας μείνουμε στην έρημο. Γιατί έχουμε μεταφορά σκόνης από τη Σαχάρα. Οπότε να ξέρετε, ετοιμαστείτε. Μας έρχονται λασποβροχές, έρχεται και μεταφορά αφρικανικής σκόνης. Όχι από σήμερα, από την Παρασκευή. Κοιτάξτε να δείτε, το καλό είναι ότι η άνοιξη, εντάξει, μάλλον έχει έρθει για να μείνει. Εδραιώνεται, κάνει αισθητή την παρουσία της με άνοδο της θερμοκρασίας. Ήδη και σήμερα έχουμε ανεβασμένη θερμοκρασία. Φτάνει και τους 27 σε αρκετές περιοχές, τους 27 βαθμούς Κελσίου. Θα υπάρξει όμως και κάποια αστάθεια. Λοιπόν, έρχονται λασποβροχές και μεταφορά αφρικανικής σκόνης από την Παρασκευή. Από την Κυριακή τώρα όμως ανεβαίνει κι άλλο η θερμοκρασία, θέλω να σας πω. Μπορεί να ξεπεράσει και τους 32 βαθμούς Κελσίου. Επίσης θα έχουμε νοτιάδες οι οποίοι εντείνονται από την Πέμπτη. Θα δυναμώσουν Παρασκευή και Σάββατο. Αλλά είπαμε, ας κρατήσουμε το καλό. Η άνοιξη είναι εδώ.

0: πόσο το αγαπώ αυτό το τραγούδι, σας το έχω πει πολλές φορές. Είναι 6 Μαΐου σήμερα και την Κυριακή αυτή, 10 Μαΐου, είναι η γιορτή της μητέρας. Και η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται σουπλίν. Λοιπόν, στις 9 και στις 10 Μαΐου, το σουπλίν με τα υπερσυμπυκνωμένα μαλακτικά σουπλίν Infinite και σουπλίν Elixir θα βρίσκονται στο εμπορικό πάρκο Smart Park με ένα stage ειδικά διαμορφωμένο και ειδικά αφιερωμένο στη γιορτή της μητέρας για 2 ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάμε, όμορφες στιγμές και πολλές εκπλήξεις. Οπότε μπορείτε να κάνετε τη βόλτα σας, να ανακαλύψετε τα μοναδικά αρώματα των υπερσυμπυκνωμένων μαλακτικών Supreme Infinite και Supreme Elixir που προσφέρουν 4 φορές μεγαλύτερη διάρκεια αρώματος. Supreme λοιπόν είναι η φροντίδα που μοιράζεσαι, εννοείται. Πάμε σε μια μικρή διακοπή για λίγες διαφημίσεις. Επιστρέφω, έχω και Gloria Gaynor και άλλα πολλά, να μείνετε εδώ.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Η μάπα ποια ήταν?
3: Η μάπα ταινία με τον Μίκη Ρούρκ.
2: Που τα έχει με μια μοντέλα. Η άγρια ορχιδέα. Μα Passion Full. Γι' αυτό το ρόλο.
3: Πώς τη λέγανε αυτή?
2: Καρεώτης.
3: Μπράβο, ρε.
2: Όχι ότι δεν είχες κάνει δουλίτσα με την Καρεώτης.
3: Ναι, δουλίτσα είχα κάνει και με τον Ότης με το Σωσέρ. Αλλά. Δεν θυμόμουν το όνομά της.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
5: Ξύπνα, Βασίλη!
6: Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
7: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
4: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
7: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε 2 ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε 2 ώρες με 29 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
9: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
8: Φυσικά. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Ρωμαίος.
11: Γιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας.
10: Χωρίς καμιά ντροπή.
11: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτή.

0: δείτε.
1: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
2: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
3: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ειδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fun Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
4: Ο Easy 97,2 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: Είμαστε λίγο πριν από τις 3 εδώ στο Νίζι 97,2. Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας μέχρι και τις 5. Και έχει γίνει πολλή συζήτηση τις τελευταίες ημέρες για τα ηλεκτρικά πατίνια, με αφορμή και όλες το θάνατο ενός 13χρονου αγοριού στην Ηλία. Έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για τα όρια της χρήσης τους. Χθες, μάλιστα, εντοπίστηκε άνδρας 23 ετών να τρέχει στη λεωφόρο Συγκρού με πατίνι με ταχύτητα 72 χιλιόμετρα την ώρα. Εννοείται, συνελήφθηκε σήμερα, οδηγείται στον εισαγγελέα. Κινείται λοιπόν με ταχύτητα 72 χιλιόμετρα την ώρα, έχοντας παραβιάσει τον κόφτη ταχύτητας, και γι' αυτό μπορούσε να κινείται με σχεδόν τριπλάσια ταχύτητα από την επιτρεπόμενη. Θυμίζουμε την επικινδυνότητα των πατινιών. Έχει έρθει στην επικυρότητα το θέμα αυτό με μεγάλη ένταση λόγω της επικινδυνότητας του μέσου και λόγω φυσικά των τελευταίων περιστατικών. Και μάλιστα, χθες ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο Μιχάλης Χρυσογοήδης, αναφέρθηκε στο θέμα και μάλιστα προανήγγειλε νομοθετική παρέμβαση. Και θυμίζω ότι ο ίδιος εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι θα έπρεπε τα πατίνια να καταργηθούν, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνα. Όχι μόνο για τα παιδιά, όχι μόνο για τους ανηλίκους, γενικότερα. Και προτείνει, προανήγγειλε βασικά, την απαγόρευση χρήσης από παιδιά. Να απαγορευτεί λοιπόν να κινούνται τα παιδιά με πατίνια στους δρόμους, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, δεν είναι παιχνίδι το πατίνι, δεν είναι gadget, είναι ένα μέσο και είναι και πάρα πολύ επικίνδυνο. Λοιπόν, πάμε στα νέα των 3 τώρα για να μάθουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Έχω ροξέτ μόλις επιστρέψω. Έχω τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών εδώ στο Easy 97,2.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
2: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο παλιό αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
8: Easy News. Με την Άντζελα Πασχοπούλου. Αύριο στις 12 το μεσημέρι στο Χόνους Μιλουποτάμου θα αποχαιρετήσουν τον 20χρονο νεαρό γονείς, φίλοι και συγγενείς που τραυματίστηκε θανάσιμα χθες το απόγευμα μετά από πυροβολισμούς που δέχθηκε από τον 54χρονο που θεωρούσε τον νεαρό υπεύθυνο για το θάνατο του γιου του. Καταδίωξη σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Αθηνών κοντά στο χρηματιστήριο όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν για έλεγχο ένα όχημα. Ο οδηγός αρνήθηκε να συμμορφωθεί και ανέπτυξε ταχύτητα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει καταδίωξη όπου το αυτοκίνητο έπεσε και κλειδώματα. Άγριος ξυλοδαρμός δύο νεαρών από πενταμελής ομάδα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο Αγρινίου με οπαδικά κίνητρα, ξεκινώντας με την ερώτηση «Τι ομάδα είστε?». Η αστυνομία έχει ήδη συλλάβει τρία άτομα, ενώ αναζητούνται άλλα δύο. Ο ένας από τους δύο τραυματίες έχει δεχθεί πολλαπλά χτυπήματα σε όλο του το σώμα. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Αττική το Σαββατοκύριακο λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος. Νέο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη των οικοκυριών. Πρόσθετα μέτρα αφορούν στην επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ και για το μήνα Ιούνιο, ενώ πιθανότατα θα συνεχιστεί και η επιδότηση του Fuel Pass. Στο μετρό συνεχίζονται οι τεχνικές εργασίες. Συγκεκριμένα, οι σταθμοί Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο θα κλείνουν νωρίτερα στις 10 παρά 20 το βράδυ.
9: Easy Sports.
8: Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Βαλένθια στο Telecom Center Athens απόψε στις 9 και 4 για το Game 3 της σειράς των Playoffs της EuroLeague. Η Χάπολ Τελαβίβ, η ομάδα του Δημήτρη Τούδη, επικράτησε τη Ρεάλ Μαδρίτης με 76-69 στα Playoff της Ευρωλίγκα. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει αύριο τη Μάλαγα στον ημιτελικό του Final Four Basketball Champions League.
9: Easy Weather.
8: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Αττική με λίγες προσκαιρές νεφώσεις από το μεσημέρι.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Easy 97,2. Καλώς τους, καλώς ήλθατε. Αν μόλις τώρα συντονιστήκατε εδώ στην παρέα μας, εμείς είμαστε εδώ από τις 2. Είναι μεσημέρι Τετάρτης 6 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη. Μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί, θα κάνουμε παρέα. Είμαι στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Λοιπόν, σήμερα 6 Μαΐου γιορτάζει ο Σεραφείμ. Από ό,τι μαθαίνω, γιορτάζει και η Σεραφίνα. Μην τους ξεχάσετε. Όμως θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά και σε εσάς που σήμερα γιορτάζετε τα γενέθλιά σας. Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε ήδη συντονισμένοι μέσα από το soundis.gr και το Soundis App. Ξεκινάμε τη δεύτερη μας ώρα με Roxette.

Twisting My Sobriety. Λοιπόν, και τώρα που είναι σχετικά νωρίς, μεσημέρι είναι βέβαια, αλλά πάμε να δούμε ποια είναι η τάση της ημέρας για όλα τα ζώδια, για να ξέρουμε κάπως τι μας περιμένει. Είναι μια μέρα η οποία φέρνει εντάσεις στην καθημερινότητά μας, παραπέμπει σε παιχνίδια δύναμης και εξουσίας στις σχέσεις, το νου σας, αλλά υπάρχει και μια τάση για κολλήματα και για αιμονές. Τώρα, οι Ταύροι, οι Λέοντες, οι Σκορπιοί και οι Υδροχόοι του πρώτου δεκαημέρου, καλό είναι να είστε λίγο πιο προσεκτικοί σήμερα, γιατί υπάρχει μια εξουσιαστική, να την πω, χειριστική, να την πω, υπόγεια διάθεση και επιρροή. Οπότε ναι, θα πρέπει να είστε ειδικά εσείς λίγο πιο προσεκτικοί, όλοι μάλλον, αλλά εσείς λίγο περισσότερο.

Είναι μεσημέρι Τετάρτη, το περνάμε μαζί. Η καρδιά της Άνοιξης είναι εδώ και χτυπά στην Κηφισιά. Ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς, έναν θεσμό με 130 χρόνια ζωής που σας περιμένει στο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς. Μέχρι και τις 17 Μαΐου το Άλσος μεταμορφώνεται σε ένα παράδεισο χρωμάτων και αρωμάτων. Θα κάνετε τη βόλτα σας, θα θαυμάσετε απεριόριστα λουλούδια και φυτά, θα πάρετε μέρος σε βιωματικά εργαστήρια και θα παρακολουθήσετε και ενδιαφέρουσες ομιλίες και φυσικά θα διασκεδάσετε με μουσικά events. Τώρα το Σάββατο αυτό, 9 Μαΐου, από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι, ο Νίκος Μάντζος θα είναι εκεί. Αναλαμβάνει τα DEX για ένα DJ set που θα ντύσει μουσικά την πιο πράσινη εκδήλωση της χρονιάς. Next Summer ακούμε αμέσως τώρα, εδώ στο Easy 97,2.

0: Είσαι στον Easy 97,2. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Μαρία Φραγκιάκη στα ραδιοφωνά σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Καλησπέρα στην Όλγα, καλησπέρα στο Γιάννη, στον Περικλή, αλλά και στη Χρύσα που μου έστειλαν τα μήνυματά τους. Και αν ψάχνετε τώρα μια ωραία καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, δώστε βάση, γιατί σας έχω κάτι πάρα πολύ ωραίο. Την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ τελείως άλλη φάση, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Στη σκηνή του OPA Festival Powered by They θα ανέβει η Ελένη Τσαλιγοπούλου, η Ότρα Ρώτα, η Σουρλουλού, αλλά και η Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ με πολύ χορό, πολύ παλμό, πολύ ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια, και ανυπομονούμε. Παρουσιάζει ο stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, και φυσικά να σου πω ότι μπορείς να κλείσεις το εισιτήριό σου από 8 ευρώ στο more.com και να γίνεις μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε σε ένα μικρό break για λίγες διαφημίσεις. Μείνετε εδώ, έχω Queen, έχω και άλλα πολλά στο Easy 97,2.
1: Κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματά σας.
2: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να...
3: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή...
2: Beatbox λέγεται.
3: Αυτό.
2: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, Μινά.
5: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σας ακούω από το πρωί.
2: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pager Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε τα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
4: Αυτό είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
7: μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons, coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
10: Ε!
11: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι. Να δω.

0: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
1: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγά.
0: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
1: Χιλιάδες πρόσωπια.
0: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
2: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
3: Σίγουρα έχω κρύψει.
0: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λίγο πριν από τις 4, εδώ είμαστε στο Easy 97,2. Να θυμίσω το μεγάλο μας διαγωνισμό Pay Your Bills Easy με τον Easy. Δεν το ξεχνάτε, το ξέρω, γιατί πού θα βρείτε αλλού κάποιον να σας πληρώνουν τους λογαριασμούς σας. Σήμερα το πρωί ο Σταύρος ήταν ο τυχερός, ήταν συντονισμένος, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα μας και το Pay Your Bills του πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 89 ευρώ. Μπείτε λοιπόν στο soundease.gr / Easy 97,2 για να δηλώσετε συμμετοχή, γιατί ποιος ξέρει, αύριο, μεθαύριο, τις επόμενες ημέρες μπορεί να είστε εσείς ο τυχερός που ο Easy 97,2 θα πληρώσει και το δικό σας λογαριασμό. Μέχρι σήμερα το Pay Your Bills έχει πληρώσει δικούς σας λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 28.700 ευρώ και συνεχίζει. Πάμε στα νέα των 4 τώρα για να μάθουμε σε τίτλους τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο. Επιστρέφουμε Μαντόνα και David Guetta και άλλα πολλά σας θέλω εδώ.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Στην Betzone, η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr, όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Easy News.
10: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Έγκλημα εκδίκηση σημειώθηκε την Τρίτη εχθές στην Αμουδάρα Ηρακλείου Κρήτης, όπου ένας πατέρας υπενθυμίζεται έστησε φωνική ενέδρα σε 21χρονο, τον οποίο θεωρούσε και υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης παραδόθηκε στις αρχές και ομολόγησε την εν ψυχρό εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές από τη μεριά τους προχώρησαν και στην σύλληψη τη σύζυγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 21χρονο. Στο Αμάν βρίσκεται σήμερα Τετάρτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για την τριμερή σύνοδο Ελλάδας και Ιορδανίας μετά την χθεσινή του επίσκεψη στο Αμπουντάμπι. Μέσα στο περιβάλλον ρευστότητα στη Μέση Ανατολή και τον κόλπο, η Αθήνα ενισχύει τον καμβά των κινήσεών της στη γεωπολιτική σκακέρα με στόχο να αναδείξει και το ρόλο της ως πυλώνα σταθερότητας και ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Σωρός άνδρα 54 ετών εντοπίστηκε το μεσημέρι σήμερα σε παλιό βαγόνι τρένου στην περιοχή.

μιας προκαταρκτικής συμφωνίας μνημονίου με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για νέες πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές που παρακολουθούν στενά τις συνομιλίες. Easy Sports. Ο Mike James προανήγγειλε την αποχώρησή του από τη Μονακό στο τέλος της σεζόν με ανάρτηση στα social media μετά από 5 χρόνια παρουσία στο Πριγκιπάτο. Easy weather. Για σήμερα ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς

0: Ζυζί 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. The best
1: it's ever. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και μπαίνουμε στην τρίτη μας ώρα, μεσημέρι Τετάρτης, 6 Μαΐου σήμερα. Είμαι η Μαρία Φραγκιάκη από τις 2 στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy και στην παρέα σας. Μέχρι και τις 5 έχουμε μπροστά μας μία ολόκληρη ώρα για να ακούσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Τα φιλιά μου σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας από τα Γιάννενα, αλλά και σε εσάς που μας ακούτε από τη Δράμα, με ένα κλικ μέσα από το soundiz.gr και το Soundiz App μπορείτε να είστε συντονισμένοι στην παρέα του Easy 97,2 όπου και αν είστε, ανά πάσα στιγμή, είτε βρίσκεστε εντός Ελλάδος είτε εκτός. 6981-972-972 στο Viber μου στέλνετε τα γραπτά σας μηνύματα, ενώ με βρίσκετε και στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Instagram, Φραγκιάκη Μαρία.

συζήτηση ανάμεσα στον Brad Pitt και την Angelina Jolie για το εινοπείο τους. Οι διαφωνίες ξεκίνησαν 10 χρόνια πριν για το Σατό Μιραβάλ αξίας 184 εκατομμυρίων δολαρίων. 10 χρόνια πριν λοιπόν ξεκίνησε η διαμάχη μετά το χωρισμό του πρώην ζευγαριού. Τώρα λοιπόν σημειώθηκε μία νίκη, θέλω να σας πω, για την Angelina Jolie στη δικαστική της διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, τον Brad Pitt, σχετικά με τον εινοπείο. Σύμφωνα με την απόφαση του δικαστηρίου του Los Angeles, η Angelina Jolie δεν υποχρεούται να παραδώσει κάποια emails, 22 emails που έχουν να κάνουν με την υπόθεση στην πλευρά του Brad Pitt. Η απόφαση αυτή, εντάξει, δεν είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά είναι κιόλας, γιατί είχε ανατρέψει προηγούμενη εντολή του Δεκεμβρίου με το δικαστήριο να κρίνει ότι αυτά τα emails, αυτά τα έγγραφα περιέχουν νομικές στρατηγικές και ως εκ τούτου προστατεύονται. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι το δικαστήριο δεν δικαίωσε εντελώς την Angelina Jolie, γιατί απέρριψε και ένα αίτημα που είχε κάνει η ίδια να επιβληθούν κυρώσεις ύψους 35.000 δολαρίων περίπου στους δικηγόρους του ηθοποιού. Έχει ακόμα πολύ δρόμο αυτή η δικαστική διαμάχη για το εινοπείο τους.

Μαρία Φραγκιάκη μαζί σας από τις 2 μέχρι και τις 5. Και μαθαίνω ότι οι προσωπικά αντικείμενα του Μάθιου Πέρι θα βγουν σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα, σε συνεργασία με το μη κερδοσκοπικό ίδρυμά του. Αυτό τουλάχιστον ανακοινώθηκε πριν από λίγες ημέρες. Τώρα, τα καθαρά έσοδα από τη δημοπρασία, που αρχίζει στις 5 Ιουνίου, θα προωθήσουν ουσιαστικά την οικοδόμηση του μέλλοντος, ενός μέλλοντος μάλλον, απαλλαγμένο από το στίγμα του εθισμού, όπου κάθε άνθρωπος που αναζητά ανάρρωση θα έχει πρόσβαση στη φροντίδα, αλλά και την κοινότητα που χρειάζεται για να τα καταφέρει. Τώρα, ο Μάθιου Πέρι ούτως ή άλλως ήταν ένας άνθρωπος που ο κόσμος τον αγαπούσε πάρα πολύ και ένιωθε ότι τον γνώριζε πραγματικά μέσα από τη δουλειά του, μέσα από το στυλ του, μέσα από την ειλικρίνειά του. Έχει δημιουργήσει μια φανταστική σύνδεση με όλο τον κόσμο που ξεπερνούσε την οθόνη. Τώρα, να ξέρετε ότι ανάμεσα στα αντικείμενα που θα δημοπρατηθούν είναι και αντικείμενα που έχουν να κάνουν με τη σειρά Φιλαράκια, με τη σειρά Friends, και θα βγουν σε δημοπρασία, όπως ας πούμε μια συλλογή 26 σεναρίων της σειράς, δύο από τα οποία είναι και υπογεγραμμένα από τον ίδιο τον Μάθιου Πέρι, αλλά και την Τζένιφερ Άνιστον και τους άλλους ηθοποιούς, τους πρωταγωνιστές της σειράς. Επίσης, θα διατεθεί και ένα βραβείο που είχε απονεμηθεί στο Μάθιου Πέρι το 1995 για την εξαιρετική ερμηνεία του σε τηλεοπτική κομική σειρά, αλλά και έργα τέχνης καλλιτεχνών που είχε ο ίδιος στην κατοχή του.

Είναι μεσημέρι Τετάρτης, 6 Μαΐου, εδώ στο Νίζη 97,2. Είμαστε στην καρδιά της άνοιξης, αλλάζει ο καιρός και νομίζω ότι οι περισσότεροι θέλετε μια ανανέωση, ειδικά έτσι στην καρνταρόμπα σας. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μπορείτε να ανανεωθείτε, να ανανεώσετε και το look σας. Θα μπείτε στο MyDay, στην ενότητα DAY My Rewards Coupons, θα βρείτε το κουπόνι και θα πάρετε έκπτωση 20% για τις αγορές σας στο About You. Εν τω μεταξύ, μπορείτε να βρείτε ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις και για φαγητό και για καφέ και για αγορές και για τεχνολογία και για πολλά ακόμη. Μην περιμένετε καθόλου. Είναι το DAY My Rewards Coupons και πραγματικά μπείτε τώρα. Πάμε σε ένα τελευταίο break, πολύ σύντομο. Επιστρέφω με Michael Jackson εδώ στον Easy. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
2: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Το αποκάρφωμα!
5: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
4: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
4: Μεχάρα μου!
6: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
9: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
10: Για την τέλεια. Μα στοιχωτή η φύ.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
12: Και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
13: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνιζαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
15: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
17: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει με πρωτότυπες και αποκλειστικές γεύσεις από όλο τον πλανήτη. 8-10, 15-17, 22-24 Μαΐου στο

Ether Without You, Serial, τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Η ώρα πλησιάζει 5, φεύγω σιγά σιγά. Από τις 2 μέχρι και τώρα η Μαρία Φραγκιάκη ήταν στο μικρόφωνο και στις μουσικές του Easy 97,2. Έρχεται ο Νίκος Μάντζος, θα είναι μαζί σας μέχρι και τις 9. Να έχετε ένα όμορφο και ήρεμο απόγευμα Τετάρτης. Εμείς θα τα πούμε αύριο το μεσημέρι στις 2, εδώ στο σταθμό που ακούμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Φιλιά πολλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
5: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
5: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
9: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου Σταθμός Ωμέγα σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Easy News.
11: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Η τριμερή συνεργασία Ελλάδας και Κυπρίου-Ιορδανίας στέλνει ένα σαφές μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο και την ειρηνική συνύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται ο καθοριστικός ρόλος Ιορδανίας ως πυλώνα σταθερότητας, τόνισε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική τοποθέτηση στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας και Κυπρίου-Ιορδανίας στο Αμάν. Πρόσθεσε επίσης ότι η Ελλάδα και η Κύπρος λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας μια ολιστική προσέγγιση ασφάλειας και ευημερίας. Συναγερμό σήμερα τα ξημερώματα στην Άνδρο μετά τη βύθιση φορτηγού πλοίου που προσέκρουσε σε βραχοδιακτή του νησιού. Ειδικότερα το πλοίο που κατευθυνόταν από την Αλβανία προς την Ουκρανία υπέστη μεγάλο ρήγμα και βυθίστηκε μέσα σε λίγη ώρα. Σύμφωνα με τον δήμαρχο του νησιού, Θεοδόση Σουσούδη, η κινητοποίηση του λιμενικού ήταν άμεση και αποτελεσματική, με αποτέλεσμα τη διάσωση ολόκληρου του πληρώματος. Οι διασωθέντες μάλιστα μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Άνδρου για εξετάσεις και την παροχή των πρώτων βοηθειών, ενώ οι αρχές διερευνούν τα αίτια του ατυχήματος. Σε νοσοκομείο της Ζηρίχης νοσηλεύεται πρώην επιβάτης κουρασγερόπλοιου που συνδέεται με θανατηφόρο ξέσπασμα Χάντεου, σύμφωνα με τις ελβετικές αρχές, οι οποίες και εμφανίζονται καθ' ησυχαστικές για τον γενικό πληθυσμό. Πιο συγκεκριμένα, το Ελβετικό Υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε ότι ένας άνδρας διαγνώστηκε θετικός στον ιό και νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζηρίχης, υπογραμμίζοντας ότι το νοσοκομείο είναι πλήρως προετοιμασμένο για τη διαχείριση τέτοιων περιστατικών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, απειλήσε σήμερα Τετάρτη ότι θα ξαναρχίσει τους βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν, εάν η χώρα της Μέσης Ανατολής δεν προχωρήσει σε συμφωνία για τον τερματισμό.

Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Καλό απόγευμα Τετάρτης. Να έχουμε Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και στην παρέα σας μέχρι και τις 9. Τα λέμε καθημερινά ραδιοφωνικά. Τετάρτη λοιπόν, σήμερα 6 Μαΐου, στα μέσα της εβδομάδας. Γενικά ρολάρει ο Μάιος, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει. Πάει πολύ καλά. Είμαστε στα μέσα λοιπόν της εβδομάδας και κάτι ακούω για αφρικανικές κόνες και 36 βαθμούς από την επόμενη εβδομάδα. Ελπίζω να μην συνδυαστούν. Ελπίζω να έρθει ένα-ένα. Δηλαδή, ας έρθει πρώτα η αφρικανική σκόνη, να γίνει ό,τι είναι να γίνει, να πάμε να πλύνουμε και τα αυτοκίνητά μας μετά, γιατί πάλι δεν θα τα αναγνωρίζουμε, και μετά από αυτό ας έρθει το 36άρι. Ας έρθουν όμως και τα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, και αμέσως τώρα ξεκινάμε με τον Robbie Williams και αυτό είναι το Angels.

Ήταν ο Lionel Richie. Say you, say me, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και περνάω τώρα σε μία είδηση που μου έκανε έτσι τρομερή εντύπωση. Έχετε ακούσει εσείς το τσιγάρο ψυγείου και δεν έχει καθόλου να κάνει με αυτό που νομίζετε και που σου έρχεται πρώτο στο μυαλό και ευτυχώς δεν έχει να κάνει και καθόλου με καπνό. Πρόκειται για ένα viral trend που ξεκίνησε από το TikTok, ανάθεμα πια με αυτό το TikTok, και περιγράφει εκείνη τη μικρή απολαυστική παύση μέσα στη μέρα που ανοίγεις το ψυγείο, παίρνεις ένα παγωμένο αναψυκτικό και κάνεις ένα διάλειμμα. Στην ουσία το θέμα δεν είναι το τι πίνεις, αλλά η ερωτελεστία, γιατί απλά στέκεσαι μπροστά από το ψυγείο και παίρνεις μια γουλιά δροσιάς και ψυχικής ηρεμίας. Τέλος πάντων, υπάρχει και μια επιστημονική εξήγηση, θέλω να σας πω, γιατί συνήθως αυτά τα αναψυκτικά τα οποία καταναλώνουμε έχουν καφεΐνη και έτσι δίνει μια μικρή δόση ντοπαμίνης, δηλαδή εκείνη την αίσθηση ευχαρίστησης και ανταμοιβής. Και εννοείται, όπως όλα, θέλει και αυτό μέτρο, γιατί το αν γίνει το ένα γρήγορο άνοιγμα του ψυγείου και θα πάρω έτσι μια δόση, ρε παιδί μου, ότι να χαλαρώσω λίγο, αυτό που λέμε. Γίνει 10 φορές μέσα στη μέρα, τότε μιλάμε για μια full time σχέση, οπότε πάει, δεν πας προς το καλό, πας προς το κακό και αυτό δεν το θέλουμε, αλλά είναι η νέα συνήθεια, λέει, που το κάνουν πάρα πολύ οι νέοι. Δηλαδή δεν έχει πλέον πάω για τσιγάρο, έχει το πάω στο ψυγείο να πάρω ένα αναψυκτικό να δροσιστώ. Εντάξει, σίγουρα είναι προτιμότερο, νομίζω, αλλά αν αυτό το κάνεις 10 φορές τη μέρα, θα υπάρξει πρόβλημα. Κουάν, έρχονται μέσα τώρα στον Easy 97,2, σε λίγο Miley Cyrus, Andrew Dolan, Pet Shop Boys, εδώ στον Easy 97,2.

Ήταν η Pet Shop Boys, It's a Sin, στον Easy 97,2. 30 λεπτά μετά από τις 5 και η άνοιξη έχει μπει για τα καλά. Έτσι, το έχουμε καταλάβει όμως. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Η καρδιά της άνοιξης όμως που χτυπά. Χτυπά στην Κηφισιά και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στην ανδοκομική έκθεση Κηφισιά σε έναν θεσμό με 130 χρόνια ζωής που σας περιμένει στο ιστορικό Άλσος Κηφισιάς. Από την Παρασκευή 24 Απριλίου έως και τις 17 Μαΐου το Άλσος μεταμορφώνεται σε ένα παράδεισο χρωμάτων και αρωμάτων. Εκεί να σας πω ότι θα μπορέσετε να θαυμάσετε απεριόριστα λουλούδια και φυτά, να συμμετέχετε σε βιωματικά εργαστήρια, να παρακολουθήσετε ενδιαφέρουσες ομιλίες και να διασκεδάσετε με μουσικά events για όλη την οικογένεια. Και εδώ είναι που εμφανίζομαι εγώ, γιατί το Σάββατο 9 Μαΐου από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 3 το μεσημέρι θα βρίσκομαι εγώ εκεί, θα αναλάβω τα decks και θα σας χαρίσω ένα μοναδικό DJ set με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών για να περάσουμε ένα υπέροχο πρωινό στο Άλσος Κηφισιάς και στην ανθοκομική έκθεση Κηφισιάς. Πάμε τώρα μέχρι τον Teddy Swims και αυτό είναι το Bad Dreams. Σε λίγο έρχεται και η Dido στον Easy 97,2, μη φύγει κανείς.

0: Απόγευμα Τετάρτης, το περνάμε παρέα. Εδώ, στον Easy 97,2, Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο. Και τώρα θέλω να σας πω λίγα πράγματα για το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, στο οποίο είστε όλοι καλεσμένοι, γιατί αυτόν τον Μάιο η Αθήνα ανθίζει και γεμίζει ζωή. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram στους δρόμους της Αθήνας, το οποίο είναι γεμάτο μουσική, χρώμα, vibes και ενέργεια. Από την Πρωτέρια, ζωντανές εκπομπές, happenings και πολλά δώρα. Για εσάς, σε μια Αθήνα που δεν σταματά να κινείται, γιατί αυτή την περίοδο η πόλη είναι το event και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό με το Urban Bloom Tram. Powered by Πρωτέρια. Περάσαμε ένα υπέροχο απόγευμα την Δευτέρα που μας πέρασε. Μοιράσαμε χαμόγελα, μοιράσαμε πολύ ωραίες έτσι στιγμές. Και για μας δηλαδή, δεν είναι ότι τις μοιράσαμε μόνο, τις ζήσαμε και εμείς. Και αυτόν τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων, η πόλη σου, το φεστιβάλ σου. Οπότε όπου δείτε κι εσείς το τραμ, μη διστάσετε. Απλά μπείτε μέσα και θα περάσετε υπέροχα. Σας το εγγυώμαι εγώ. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο Taylor Dane στον Easy 97,2. Μην το χάσεις.
1: Σπίτι ρέζει μόνο easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά, αρκετά, αρκετά, αρκετή...
3: Καταφέρτο! Αρκετά, αρκετή, η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για τα χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό Easy Air.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
7: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
8: Πού πέρασες?
7: Στο μεταπτυχιακό.
8: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα δίδακτρα?
7: Chill μαμά, πήρα υποτροφία Hellenic Energy.
9: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Ετήσεις έως 18 Μαΐου.
10: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
11: Macwell μακαρόνια.
10: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
12: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act, Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
13: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
14: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
15: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
14: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
16: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
17: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
17: Παίζουμε!
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
17: Μα...
18: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
19: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη Youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth.
20: Scandinavian Sleeping and Living.
21: Το βάλε! Το βάλε!
22: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
23: Τρελάνε μας!
24: Τρίποντο! Τρίποντο!
23: Με χαρά μου!
0: Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
1: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: πολύ πολύ αγαπημένο και πολύ ερωτικό. Αμόρε μίο στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, έκανε και ρήμα. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 6, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Τα μηνύματά σας, τις καλησπέρες σας, όλα αυτά τα ωραία τα στέλνετε στο Viber αριθμό μας, το 6981-972-972. Και αφού θα πάρετε το κινητό στα χέρια για να στείλετε το μήνυμά σας, κρατήστε το κιόλας, γιατί σε λίγο παίζουμε με την αγαπημένη μας πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Μείνετε στον Easy 97,2, έρχονται πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει. Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου? Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
4: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Μες στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Ωστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
8: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
7: 1. Έξυπνη αγορά. 2. Μεγάλη οικονομία. 3. Αθώος. 1-2-3 ίνκ.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
9: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
10: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
9: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
10: Χιλιάδες! Προσωπία.
9: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
11: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
12: Σίγουρα έχω κρύψει.
9: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο 9 Μαΐου στις 9 το βράδυ στον Αντένα.
13: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι Γεωργίου Παπανδρέου 33.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
15: Τι?
14: Είπε μπα.
15: Είπε μπαμπά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
18: Ο Easy 97,2 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου «Σταθμός Ωμέγα» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό αμαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη.
2: Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
12: Easy News.
19: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Νέα στοιχεία φέρνει στο φως τη δικηγόρος της οικογένειας του άτυχου Νικήτα, ο οποίος έπεσε νεκρός στην Αμουδαρή Ηρακλείου Κρήτης από το όπλο του 54χρονου, που τον θεωρούσε υπεύθυνο για το θάνατο του 17χρονου γιού του πριν από 3 χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα. Πιο συγκεκριμένα, η δικηγόρος Αλεξάνδρας Πανάκη αποκάλυψε πως τον Φεβρουάριο του 2026 ο 54χρονος είχε πραγματοποιήσει άλλη μια επίθεση εναντίον του 21χρονου έξω ακριβώς από το σπίτι του. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Αττική το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου λόγω της διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας με την επωνυμία ΔΕΗ του Ροφελάς. Όπως ανέφερε και η αστυνομία, θα υπάρξει σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων εξαιρουμένων οχημάτων, έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών. Στην τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανίας, η οποία και διεξήχθη παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε σκηνές, μάλιστα, δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιορδανίας για τα αποτελέσματα της 5ης Συνόδου Κορυφής μετά την τριμερή, ο κύριος Γεραπετρίτης επεσήμανε τη σημασία της Συνόδου σε μια στιγμή γεωπολιτικών αναταράξεων στην περιοχή. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 56χρονος Βρετανός γιατρός που απομακρυνθήκε από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιους, σύμφωνα με την Ισπανίδα Υπουργό Υγείας. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, η κατάσταση υγείας του 56χρονου είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη, ωστόσο η κατάστασή του έχει πλέον βελτιωθεί. Όπως έγινε γνωστό το πρωί της Τετάρτης, απομακρύνθηκαν από το πλοίο και 3 άτομα στο πράσινο ακροτήρι. Ενώ όπως ανακοίνωσε η Ολλανδική κυβέρνηση, πρόκειται για πολίτες Βρετανίας, Γερμανίας και Ολλανδίας. Στις αθλητικές μεταδόσεις ημέρας ξεχωρίζει το μάτς του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για τα play-off της EuroLeague και ο ημιτελικός του Champions League ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain.
12: Easy weather.
19: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
12: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή έρχονται τώρα.

έτσι μια βόλτα εκεί στις παραλίες της Αθήνας. Για μας που είμαστε καμία σχέση με την θάλασσα, θα κάνουμε το αντίθετο. Θα μόλις τελειώσουμε από εδώ από την δουλειά μας, θα πάμε και θα κάνουμε μια πολύ ωραία βόλτα στην γειτονιά, γιατί είναι νομίζω ο κατάλληλος καιρός το βράδυ για να κάνεις μια βόλτα. Πάμε να απολαύσουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. What a feeling αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Backstreet Boys, I Want It That Way, στον Easy 97,2, ο Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάμε κατευθείαν στο παιχνίδι μας με την αγαπημένη πίτσα Φάνο, που δύο τυχεροί από εσάς κερδίζουν κάθε μέρα δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία, με επιλογή από 9 διαφορετικές συνταγές. Να σας πω όμως πρώτα ότι με 105 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, η πίτσα Φάνο είναι σήμερα η νούμερο ένα εταιρεία pizza delivery και συνεχίζει δυναμικά με νέο opening στο Ρίο, στη διεύθυνση Αθηνών 13, ένα lunch γεμάτο φοβερές γεύσεις που είναι χαρά των pizza lovers, με λαχταριστές δοκιμές από τις νέες premium pizzas, με την υπογραφή φυσικά του Δημήτρη Σκαρμούτσου. 30 χρόνια τώρα η Pizza Fan σημαίνει ποιοτικά υλικά, καινοτομία και τιμές που σου φτιάχνουν τη διάθεση. Καλή αρχή λοιπόν να ευχηθούμε και περνάω κατευθείαν στο παιχνίδι μας. Σας λέω τα υλικά μίας πίτσας. Εσείς μαντεύετε ποια πίτσα είναι αυτή και μου στέλνετε την απάντησή σας στο Viber του Easy στο 6981-972-972. Πάμε να το δυσκολέψουμε λίγο σήμερα. Καλά, μην φανταστείτε και πολύ. Θέλω να μου πείτε ποια πίτσα έχει μέσα σάλτσα, μπαρμπεκιού, μοτσαρέλα, φιλέτο κοτόπουλο και φρέσκα μανιτάρια. Ανοίγεις τον κατάλογο της Pizza Fan και βλέπεις ποια πίτσα έχει μέσα σάλτσα, μπαρμπεκιού, μοτσαρέλα, φιλέτο κοτόπουλο, φρέσκα μανιτάρια. Περιμένω τις απαντήσεις σας και δύο τυχεροί θα κερδίσουν από δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τεμαχίων η κάθε μία. Πάμε στις επιτυχίες μας. Σε λίγο Σαντάνα και Ρομπ Τόμας με το Smooth έρχονται, που ταιριάζει πάρα πολύ με τον καιρό. Emma Banton αμέσως τώρα στον Easy 97,2.

Berlin και Take My Breath Away στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, 30 λεπτά μετά από τις 6, και νομίζω ότι το πρόβλημα που λέγεται λογαριασμοί δεν λύνεται πολύ εύκολα, εκτός αν μπεις και δηλώσεις την συμμετοχή σου και συμπληρώσεις τη φόρμα συμμετοχής για τον μεγάλο διαγωνισμό, το Pay Your Bills, που καθημερινά πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς. Και θέλω να σας πω ότι σήμερα το πρωί ο Σταύρος ήταν ο τυχερός, ήταν και συντονισμένος, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills του πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 89 ευρώ. Το Pay Your Bills έχει φτάσει κάπως έτσι σε δικούς σας πληρωμένους λογαριασμούς στις 28.700 ευρώ και συνεχίζουμε καθημερινά. Μπαίνετε στο soundis.gr καθετος easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, καλείτε στο 210-68-42-220 και το πρόβλημα που λέγονται λογαριασμοί κάνει φτερά, γιατί ο Στάθης και η Μαρία θα βγάλουν τα λεφτά από την τσέπη και το Pay Your Bills θα σας πληρώσει το λογαριασμό. Με αυτά δεν είναι να παίζουμε, εγώ τα έχω ξαναπεί. Soundis.gr κάθετος easy 972. Συνεχίζω με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών σε λίγο Alphaville και Benson Boone. Τώρα The Light in Our Soul, έναν παπαρίζου.

0: Ήταν η Alphaville Forever Young στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, και τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός, μας έχει φτιάξει τη διάθεση πάρα πολύ ο ήλιος και πλησιάζει και το καλοκαίρι, και εσείς που μπορεί να ψάχνετε μια καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη, σας έχω την κατάλληλη πρόταση. Την 5η, 4 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, έρχεται το OPA Festival Powered by the E, ένα φεστιβάλ άλλη φάση εντελώς, εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Τώρα να σας πω ότι στη σκηνή του OPA Festival Powered by the E θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, η ξεχωριστή Ότρα Ρότα, η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή σε ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να περάσεις ένα ωραίο καλοκαιρινό βράδυ, παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας, και μπορείτε να κλείσετε το εισιτήριό σας από 8 ευρώ στο more.com και να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν θέλω να πάτε πουθενά. Έρχονται η Άμπα με τον Dancing Queen και ο Ρόμπι Γουίλιαμς σε λίγο στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Η μάπα ποια ήτανε?
3: Η μάπα ταινία με τον Μίκη Ρούρκ,
2: που τα έχει με μια μοντέλα. Η άγρια ορχιδέα. Μα Passion Full. Για αυτό το ρόλο.
3: Πώς τη λέγανε αυτή?
2: Καρεώτης.
3: Μπράβο ρε.
2: Όχι ότι δεν είχες κάνει δουλίτσα με την Καρεώτης.
3: Δουλίτσα είχα κάνει και με τον Ότης με το Σωσέρ. Αλλά... δεν θυμόμουν το όνομά της.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
6: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ρωμαίος
2: Γιουλιέτα
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: ασύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο Παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.
2: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
2: Τρεχάτε για να δείτε.
1: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ότρα ρότα, σουρουλουλού, βουκολική διαταραχή. Closing act Ελένη Τσαλιγοπούλου. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Με την υποστήριξη του Αντένα. Εισιτήρια στο more.com. OPA Festival Powered by the E.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
6: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
6: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
6: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
6: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
6: Τι?
5: Είπε μπα.
6: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
6: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
6: Μπάλα.
5: Ναι.
6: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
6: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
7: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
8: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη USK. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Το βάλε! Το βάλε!
11: Το αποκάρφωμα!
12: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
13: Τρίποντο!
14: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
15: 10 χρόνια Athens Street Food Festival. Το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού της χώρας γιορτάζει.

0: Ήταν ο Robbie Williams, το Phil στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο, 5 λεπτά πριν από τις 7, μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Και τώρα πάμε λίγο σε αυτά που διαβάζω εδώ πέρα και δεν μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί λέει την Παρασκευή θα έχουμε βροχές. Δεν ξέρω, είναι κάποιο αστείο αυτό με τις Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα. Γενικά όλη την εβδομάδα έχουμε έναν υπέροχο ήλιο και το Σαββατοκύριακο που έχουμε έτσι λίγο χρόνο παραπάνω πρέπει να βρέχει. Δεν ξέρω βασικά, να σας πω την αλήθεια, καλά πέφτουν και κανένα δύο μέρες έξω, οπότε μπορεί και να γίνει την Κυριακή αυτό, αλλά η Παρασκευή από ό,τι δείχνει εδώ πέρα έχει κάποιες σύννεφιες. Όπως και να έχει όμως, αργά ή γρήγορα θα έρθει ο ήλιος, θα έρθουν τα 36 και θα πάρουμε το αίμα μας πίσω. Αλήθεια. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ καθόλου. Έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει
3: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
2: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά
4: για την τέλεια. Μα στοιχωτή υφή.
2: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί
5: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
2: Επιτέλους. Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
6: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
2: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
7: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
2: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
8: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ώστε δικές σας είναι λοιπόν όλες αυτές οι εκτυπώσεις. Γιατί ξοδέψατε τόσο μελάνι?
10: 1-2-3 ίνκ επιθεωρητά. Βρίσκεις τα μελάνια έως και 70% φθηνότερα.
9: Ένα, έξυπνη αγορά. 2, μεγάλη οικονομία. 3, αθώος. 1-2-3-ink.gr. Μελάνια και είδη γραφείου. Σας βγάζουν ασπροπρόσωπους.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου, ραντεβού στο παλιόμαξο στάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
11: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
12: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Easy News.
15: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Στην σύλληψη του 52χρονου πλοίαρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου προχώρησε το λιμεναρχείο Άνδρο, το οποίο και διενεργεί την προανάκριση για το ναυάγιο που σημειώθηκε στα βόρεια του νησιού. Την ίδια ώρα, σε πλήρη εξέλιξη, βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή υπό τον φόβο διαρροής καυσίμων από το βυθισμένο πλοίο. Οι αρμόδιες, μάλιστα, αρχές έχουν ενεργοποιήσει και σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης προκειμένου να αποτραπεί περιβαλλοντική επιβάρυνση. Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επιδόμα Παιδιού. Όπως ενημερώνει και ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο ΠΕΚΑ, μετά τη συγκεκριμένη ώρα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση στη Χαριλάου Τρικουβή του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη, με την πολιτική ατζέντα και τη στρατηγική ενόψη των εκλογών να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Κατά την εισήγησή του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε και σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση, ενώ όπως τόνισε, έχει αποτύχει πλήρως να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να μειώσει και το κόστος διαβίωσης. Το Ιράν δεν έχει ακόμα απαντήσει στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ που αποσκοπεί στον τερματισμό του πολέμου που διαρκεί πάνω από 2 μήνες, ανέφερε το Ιρανικό Πρακτόριο Ειδήσεων Τασνίμ την Τετάρτη σήμερα, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, η οποία και πρόσθεσε ότι το σχέδιο περιείχε ορισμένες απαράδεκτες διατάξεις. Easy Sports. Με νίκη 22-16 επί της Ιαπωνίας, ολοκλήρωσε η εθνική πόλο γυναικών τις υποχρεώσεις της στο προκριματικό τουρνουά του World Cup στο Ρότερνταμ. Easy weather. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός στην Αττική χαρακτηρίζεται γενικά αίθριος με λίγες πρόσχερες νεφώσεις, ενώ οι άνεμοι πνέουν νότιοι 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου. 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

Πολύ πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί σας μένω μέχρι και τις 9 καθημερινά εδώ στον Easy. Συζητάμε πράγματα τα οποία μας απασχολούν και απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Είναι Τετάρτη σήμερα, 6 Μαΐου. Έλεγα και πριν ότι πάει καλά ο Μάιος, πάει πολύ καλά. Με τον καιρό να μας κάνει κάποια κόλπα, ίσως έχουμε κάποιες αφρικανικές σκόνες και κάποια 36 άρια. Τα 36 άρια δεν με πειράζουν και τόσο. Η αλήθεια είναι, μήπως ξεκινήσουμε και τα μπάνια σιγά σιγά.

Μαλή. Harold Brown στον Easy 97,2. Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο και αύριο είναι η μέρα μας. Την 5η 7 Μαΐου κάτι πολύ ωραίο παίζει στην πόλη και ο Easy 97,2 σας προσκαλεί στο πρώτο Let's Meet Party στο Bar Ideal στα Εξάρχεια. Ένα από τα πιο συζητημένα νέα spots της πόλης με vintage αισθητική, ατμοσφαιρική ενέργεια και χαρακτήρα που ξεχωρίζει, και θα είμαστε όλοι εκεί. Από τις 9 το βράδυ ο Βασίλης Κουμεντάκος αναλαμβάνει τα decks και θα παίξει τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Εμείς από κάτω θα απολαμβάνουμε και θα χορεύουμε προφανώς, γιατί αυτή την περίοδο το event είναι η ίδια η πόλη και ο Easy 97,2 είναι μέσα σε αυτό. Οπότε σας περιμένουμε όλους αύριο 5η 7 Μαΐου, Bar Ideal, Κιάφας 7 Αθήνα. Let's meet με τον Easy 97,2, θα είναι πραγματικά υπέροχα. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τις δικές μας επιτυχίες εδώ στον Easy 97,2. Ο Harry Styles έρχεται αμέσως τώρα. Sign of the Times.

Αυτός ήταν ο βασιλιάς της pop Michael Jackson. Smooth Criminal στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και είμαι σίγουρος ότι δεν ξέρατε πως ο Michael Jackson ήθελε να υποδηθεί τον Spider-Man στον κινηματογράφο, συγκεκριμένα στην δεκαετία των 90s. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο ίδιος είχε εκφράσει πολύ έντονο ενδιαφέρον για τον ρόλο. Όμως, όταν έμαθα ότι τα δικαιώματα του χαρακτήρα δεν ήταν διαθέσιμα, πήγε στην επόμενη λύση και λέει: τι θα κάνω, θα αγοράσω ολόκληρη τη Marvel. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Όμως, η ιδέα αυτή επιβεβαιώνεται και από ανθρώπους που είχαν επαφή μαζί του, με τον Jackson να πιστεύει ότι μόνο έτσι θα μπορούσε να φέρει το project στα μέτρα του. Η αλήθεια είναι ότι δεν θα με χαλάγει και πάρα πολύ να δω τον Michael Jackson σαν Spider-Man, ειδικά αν είχε ντύσει και όλη την ταινία με δικές του μουσικές. Οπότε, ναι, εγώ θα το έβλεπα αυτό. Κακώς δεν έγινε, κακώς δεν συμφωνήσανε. Βέβαια, μετά θα είχε τα δικαιώματα της Marvel ο Jackson, θα γινόταν ένα μπέρδεμα, αλλά anyway, δεν έγινε ποτέ. Απλά ήθελα να το ξέρετε ότι είχε τέτοια πράγματα στο μυαλό του ο Michael Jackson. Συνεχίζουμε τώρα με τους Two Face και αυτό.

0: Κύπελα ετών, Μπελίντα Κάρλαϊ στον Easy 94,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και πάω τώρα στην αγαπημένη μας Fresiderm για να σας πω για το νέο Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο Dermotech αντιλιακό, γιατί για πρώτη φορά ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει στη φόρμουλά του φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός όρος με υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αερινή αίσθηση σαν φτερό, χωρίς ίχνος λιπαρότητας, χωρίς να βαραίνει το δέρμα, απλώνεται πάρα πολύ εύκολα, δεν αφήνει λευκά σημάδια, δεν κολλάει και προσφέρει ματ αποτέλεσμα. Η σύνθεσή του με νεότερης τεχνολογίας φωτοσταθερά αντιλιακά φίλτρα προσφέρει πολύ υψηλή προστασία ευρέως φάσματος, ισχυρή αντιοξειδωτική δράση και προλαμβάνει τα σημάδια φωτογύρανσης όπως ρητίδες, κοιλίδες, θαμπό και κουρασμένο δέρμα. Τώρα, η αντιλιακή προστασία από την Fresiderm συνδυάζεται με την αναγεννητική αισθητική ιατρική και δεν πρέπει να το χάσεις. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγο οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στον Easy 97,2.
1: Το σπίτι παίζει μόνο Easy. Πάει το κουνάς, δεν πάει κολλημένο εκεί. Easy, easy, easy.
2: Όλοι οι κεντρικοί οδικοί άξονες φυλάσσουν αρκετά.
3: Καταπέτω. Αρκετή. Η επόμενη μας υποψηφιότητα στην Eurovision.
2: Eurovision 2027.
4: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει τους λογαριασμούς δύο τυχερών ακροατών.
2: Καλημέρα, καλώς ήρθες και συγχαρητήρια για χρήματα.
5: Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: 185 και 11 ο λογαριασμός ρεύματος.
5: Κάνατε το πρωινό easier.
3: Oh, very nice.
6: Ακούω μόνο Easy καθημερινά και δεν τον αλλάζω με τίποτα.
4: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Ρωμαίος,
2: Ιουλιέτα,
1: από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό,
1: μα σύγχρονο,
2: που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
2: Ρωμαίος Σακελαρίου,
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας,
1: χωρίς καμιά ντροπή,
2: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
1: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
2: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
1: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
2: τρεχάτε για να δείτε,
1: σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
0: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
0: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα.
6: Πού πέρασες?
5: Στο μεταπτυχιακό.
6: Α, μπράβο παιδί μου. Αλλά τα

0: Chill, μαμά. Πήρα υποτροφία. Hellenic Energy.
1: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Χρειάζεται το σπίτι σας μία ανανέωση? Στη Youth μπορείτε να βρείτε μία μεγάλη συλλογή από νέα προϊόντα ανάμεσα σε υφασμάτινα είδη, διακοσμητικά και έπιπλα. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Youth ή τη youth.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Youth. Scandinavian Sleeping and
4: Living. Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε!
6: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η γιορτή της μητέρας είναι οι μικρές πράξεις φροντίδας που κάνουν τη διαφορά. Και αυτή η φροντίδα λέγεται Σουπλίν. Στις 9 και 10 Μαΐου σε περιμένουμε στο εμπορικό πάρκο Smart Park για δύο ημέρες γεμάτες αρώματα που αγαπάς, όμορφες στιγμές και εκπλήξεις για όλους. Σουπλίν. Φροντίδα που μοιράζεσαι. 9 και 10 Μαΐου. Να είστε όλοι εκεί.
8: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
9: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντεγιά.
8: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
9: Χιλιάδες πρόσωπια.
8: Μία εκπομπή, χίλιες στιγμές.
10: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
11: Σίγουρα έχω κρύψει.
8: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα. Να

0: Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
1: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Ήταν ο Rock'n'Bone Man με το Human στον Easy 97,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο λίγα λεπτά πριν από τις 8, μαζί μένουμε μέχρι και τις 9 και κάπου εδώ να πούμε και για την χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού απέναντι στην Μονακό, όπου ο Ολυμπιακός κατάφερε να κάνει το 3-0 στην σειρά των παιχνιδιών και να βρεθεί, να έχει την παρουσία του φέτος στο Final Four. Επίσης σήμερα το βράδυ είναι το τρίτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού απέναντι στην Βαλένθια, θα γίνει στις 9 και 4 στο ΟΑΚΑ. Εντάξει, οι πιθανότητες λένε ότι ο Παναθηναϊκός είναι και αυτός στο Final Four και οδεύουμε προς έναν ελληνικό τελικό. Μακάρι, μακάρι να δούμε κάτι τέτοιο και πόσο μάλλον τώρα που θα γίνει και στο ΆΚΑ το Final Four. Πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν αργώ, έρχομαι με 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις.
1: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
5: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
6: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betson με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr / contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.
10: Ο Easy 97,2 προτείνει
11: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια.
12: Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker, πολλά σε

0: πολλούς. Always winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Easy News.
2: Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ηράκλειο για τον φόβο μιας νέας βεντέτας. Στο πλαίσιο των μέτρων, μάλιστα, που λαμβάνονται, δεν πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή του 54χρονου και της συζύγου του από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται στο δικαστικό μέγαρο για την άσκηση ποινικής δίωξης. Καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελέας και η ανακρίτρια θα μεταβούν εκείνη στο αστυνομικό μέγαρο. Ξεκινάει η υλοποίηση δράσης ανάπλασης τμήματος του συγκροτήματος των προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην Αθήνα, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής σήμερα ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Να σημειωθεί μάλιστα ότι πρόκειται για μια δράση συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμύρια ευρώ και η πρώτη φάση της περιλαμβάνει την αξιοποίηση και ανακατασκευή 4 εκ των 8 προσφυγικών πολυκατοικιών που αποτελούν διοκτησία της Περιφέρειας Αττικής. Συνάντηση με αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα ασφάλειας μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ είχαν σήμερα Τετάρτη ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης και ο Αρχηγός της Ελλάς. Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί σε κρίσιμους τομείς ασφάλειας, η οποία έχει αποδώσει και σημαντικά αποτελέσματα στην πρόληψη και καταπολέμηση του σοβαρού και οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών καθώς και της παράνομης μετανάστευσης. Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας που προβλέπει τη σύσταση Ταμείου Καινοτομίας με στόχο την ταχύτερη πρόσβαση των ασθενών σε νέες θεραπείες, τον εξυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας και την ενίσχυση της διαφάνειας στη φαρμακευτική δαπάνη. Το σχέδιο νόμου εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, όπως και επισημαίνεται, παρεμβάσεων για την βελτίωση της λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Υγείας και την αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών.
1: Easy Sports.
2: Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή 10 Μαΐου για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League.
1: Easy weather.
2: Για αύριο Πέμπτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 11 έως και 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
1: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

0: 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Πολύ πολύ καλησπέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μου εδώ στον Easy 97,2. Εγώ είμαι ο Νίκος Μάτζος και μαζί μένουμε μέχρι τις 9. Καθημερινά εδώ στον Easy, είναι Τετάρτη σήμερα 6 Μαΐου στα μέσα της εβδομάδας με πάρα πολύ ωραίο καιρό. Είναι ένα φανταστικό βράδυ Τετάρτης και επειδή εγώ χθες το βράδυ έκανα μία βόλτα εκεί γύρω από τη γειτονιά μου, κατάλαβα πόσο ωραίο είναι να αφορέσεις τα ακουστικά σου, να απολαμβάνεις τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και να κάνεις μία βόλτα με τα πόδια εκεί γύρω. Δεν χρειάζεται να πας και πολύ μακριά. Είναι ο καιρός τόσο ωραίος και οι μυρωδιές αυτές της άνοιξης τόσο ωραίες που σε προκαλεί να βγεις έξω. Οπότε μην το σκέφτεστε και πάρα πολύ, βγείτε έξω. Πάμε τώρα εμείς στα 45 λεπτά με τις αγαπημένες μας επιτυχίες χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και ξεκινάμε.

Αυτό ήταν το Fell in Love with an Alien στον Easy 90,2. Νίκος Μάτσος στο μικρόφωνο και περνάω σε μία είδηση που μου έκανε εντύπωση, γιατί η περιοδία λέει των Pussycat Dolls αλλάζει πορεία αφού οι συναυλίες στην Βόρεια Αμερική ακυρώθηκαν εντελώς λόγω χαμηλών πωλήσεων. Δεν το περίμενα αυτό, να σας πω την αλήθεια. Σε καμία περίπτωση είχαμε πει εδώ στην εκπομπή ότι θα κάνουν μία περιοδία η οποία από ό,τι φαίνεται στην Αμερική δεν πάει καλά. Η μόνη εμφάνιση που διατηρείται είναι στο WeHo Pride στις 6 Ιουνίου και αυτό είναι όλο στην Αμερική. Όμως να σας πω ότι στην Ευρώπη όλα συνεχίζονται κανονικά με την περιοδία να ξεκινά 9 Σεπτεμβρίου από την Κοπενχάγη και να ολοκληρώνεται τον Οκτώβριο στο Λονδίνο. Υπάρχει πολύ μεγάλη ζήτηση στην Ευρώπη και αρκετές ημερομηνίες είναι ήδη sold out. Και παρά τις ακυρώσεις στην Αμερική, το συγκρότημα, όπως φαίνεται, ποντάρει στην ευρωπαϊκή επιστροφή, υποσχόμενο ένα σοου γεμάτο επιτυχίες και έντονη νοσταλγία. Οπότε, όποιος ενδιαφέρεται, πρέπει να κινηθεί πολύ, πολύ γρήγορα, γιατί στην Ευρώπη τα εισιτήρια πάνε για sold out. Πάμε τώρα εμείς να συνεχίσουμε. Ο James Blunt είναι αυτός που έρχεται αμέσως τώρα με το Goodbye My Lover.

Εδώ απολαμβάνουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο, και εσείς έχετε ξαναταξιδέψει με ρομπότ συνεπιβάτη? Είμαι σίγουρος πως όχι, αλλά διαβάζω για ένα πολύ περίεργο περιστατικό που έγινε σε αεροδρόμιο των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, όταν ένα ανθρωποειδές ρομπότ καθυστέρησε πτήση για περίπου μία ώρα. Την καθυστέρησε κιόλας την πτήση. Το ρομπότ, το οποίο ήταν βάρους 35 κιλών και δεν έγινε δεκτό ως αποσκευή λόγω κανονισμών, οπότε οι συνοδοί του έκλεισαν κανονικά θέση στην καμπίνα. Εκεί όμως προέκυψε θέμα με την μπαταρία του, καθώς το πλήρωμα ζήτησε λεπτομέρειες για λόγους ασφαλείας. Σκεφτείτε λίγο.

0: ήταν η Σία με το Unstoppable στον Easy 94,2. Νίκος Μάτζος στο μικρόφωνο και ναι, και εμείς ασταμάτητοι είμαστε, γιατί το Pay Your Bills συνεχίζει καθημερινά να πληρώνει τους δικούς σας λογαριασμούς και είναι και πάρα πολύ εύκολο. Μπαίνετε στο soundist.gr, κάθετος Easy 972, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μένετε συντονισμένοι καθημερινά στο Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη, γιατί ανακοινώνουν δύο τυχερά ονόματα. Μόλις λοιπόν εσείς ακούσετε το δικό σας όνομα στον αέρα του Easy Breakfast, έχετε 10 λεπτά στη διάθεσή σας για να καλέσετε στο 210-6842-220 και αυτό ήταν ένας από τους λογαριασμούς σας, θα κάνει φτερά, γιατί το Easy Breakfast και το Pay Your Bills θα σας πληρώσουν το λογαριασμό. Σήμερα το πρωί ο Σταύρος ήταν συντονισμένος, κάλεσε μέσα σε 10 λεπτά, βγήκε στον αέρα του Easy Breakfast και το Pay Your Bills του πλήρωσε το λογαριασμό ρεύματος αξίας 89 ευρώ. Και από την πρώτη μέρα του διαγωνισμού, το Pay Your Bills σας έχει πληρώσει λογαριασμούς συνολικής αξίας μεγαλύτερης των 28.700 ευρώ. Και συνεχίζουμε, σας το είπα, είμαστε ασταμάτητοι. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά έρχονται οι Eurythmics και η Mary J. Blige εδώ στον Easy 97,2.
1: Κάθε πρωί στον Easy 97,2.
2: Ούτε στο δημοτικό. Εκεί μάθαμε τις εποχές.
3: Ναι, ρε παιδί μου, οι εποχές. Λέω ημερολογιακά το καλοκαίρι μπαίνει 1η Ιουνίου. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω μπαίνει με την ιερινή ημερία.
2: Ποιοι είναι οι μήνες του καλοκαιριού?
3: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Μάρτης, Απρίλιος, Μάιος. Αυτό έμαθα εγώ στο δικό μου σχολείο. Ήταν πειραματικό. Λοιπόν.
2: Άντε να έρθει το Αγίου Πνεύματος να φύγεις μια μέρα να ηρεμήσουμε, έτσι.
3: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης στο Easy Breakfast.
1: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.
4: Κάθε στιγμή αξίζει να γίνει γλυκιά. Στον Ανδρεαδάκη δημιουργούμε τούρτες, μπισκότα και γλυκά φτιαγμένα μόνο για σένα. Διάλεξε σχέδιο, γεύση και μήνυμα και δες την ιδέα σου να γίνεται πραγματικότητα. Από γενέθλια και βαπτίσεις μέχρι γάμους και events, κάθε δημιουργία είναι μοναδική, με φρέσκα υλικά και ποιότητα που ξεχωρίζει. Βρείτε μας στην Πετρούπολη, Ανατολικής Ρωμιλίας 152, στο Περιστέρι, Πελοπίδα 172 και στο Χαϊδάρι, Γεωργίου Παπανδρέου 33.
5: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
6: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
5: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ο Easy 97,2 προτείνει. Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Το Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το νέο έργο του Γιώργου Χριστοδούλου, Σταθμός Ωμέγα, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τσικούρα, από 6 Μαΐου στην Πλάγια Σκηνή. Επόμενη στάση με γεύσεις από το μεγαλύτερο φεστιβάλ φαγητού. Το Athens Street Food Festival γιορτάζει 10 χρόνια. Από 8 Μαΐου ραντεβού στο παλιό μαξοστάσιο ΟΣΥ. Και ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη. Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ ανεβάζει την παράσταση «Γέρμα η Ανεκπλήρωτη» του Λόρκα σε σκηνοθεσία Μαρίας Πρωτόπαπα. Από 8 Μαΐου στο Βασιλικό Θέατρο. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9.200.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.

0: Easy 97,2, Νίκος Μάντζος στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε τώρα το ραντεβού μας για αύριο ακριβώς στις 5, όπως κάνουμε καθημερινά. Τα απογεύματα μας τα περνάμε παρέα, όμως μην ξεχνάτε ότι δεν υπάρχει πιο ωραίος τρόπος να ξεκινήσετε τη μέρα σας από το Easy Breakfast. Η Μαρία Κωνσταντάκη και ο Στάθης Χριστοφορίδης από τις 6.30 το πρωί μέχρι και τις 10 σας κρατάνε την καλύτερη παρέα. Από τις 10 μέχρι και τις 2 το μεσημέρι στο μικρόφωνο του Easy βρίσκεται η Μαργαρίτα Λοΐζου και από τις 2 μέχρι και τις 5 η Μαρία Φραγκάκη θα σας κάνει παρέα και αύριο το μεσημέρι. Από μένα, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ Τετάρτης. Είναι πάρα πολύ ωραίο το σημερινό βράδυ, οπότε αν σκέφτεστε να κάνετε μία βόλτα στους δρόμους της Αθήνας, μην το σκεφτείτε και πάρα πολύ, αξίζει τον κόπο. Θα τα πούμε αύριο. Φιλιά πολλά σε όλους και καλό βράδυ. Bye.
1: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, Νίτα.
1: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε!
4: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
5: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
7: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιχ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός, για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
9: Easy News.
10: Με την Κατερίνα Καρσιωτή. Ποινή φυλάκης 18 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως επέβαλε το δικαστήριο στην 72χρονη διοκτήτρια του παράτυπου γυροκομείου στους Αμπελοκήπους. Το τριμελές μάλιστα πλημελιωδικείο έκρινε ένοχη την 72χρονη για απόπειρα εκβίασης ποσού 150 ευρώ και για απήθεια χωρίς να της αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Η κατηγορούμενη αρνήθηκε ότι ζήτησε 2.000 ευρώ από τη γυναίκα που προχώρησε στην καταγγελία σύμφωνα με πληροφορίες μέσω της οποίας αποκαλύφθηκε και το παράνομο γυροκομείο. Την ανάγκη επιστροφής στο προηγούμενο status quo στα στενά του Ορμούς τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στο Αμάν. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός ανέδειξε και τον ρόλο της Τριμέρους στην εργασία σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή, με αιχμή τον τομέα της ασφάλειας με πηξίδα το διεθνές δίκαιο και στόχο την διατήρηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Δρακόντι είναι τα μέτρα ασφαλείας του Ηράκλειο για τον φόβο μιας νέας βεντέτας. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται, δεν πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή του 54χρονου και της σύζυγου του από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται στο δικαστικό μέγαρο για την άσκηση ποινικής δίωξης. Καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, εισαγγελέας και ανακρίτρια θα μεταβούν εκείνοι στο αστυνομικό μέγαρο. Ξεκινά η υλοποίηση δράσης ανάπλασης τμήματος του συγκροτήματος των προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην Αθήνα, όπως ανακοίνωσε από το βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Παπαθανάσης. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια δράση συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμύρια ευρώ και η πρώτη φάση της περιλαμβάνει την αξιοποίηση και ανακατασκευή 4 εκ των 8 προσφυγικών πολυκατοικιών που αποτελούν ιδιοκτησία της Περιφέρειας Αττικής.
2: Sports.
10: Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Κυριακή 10 Μαΐου για την τέταρτη αγωνιστική των play-off της Super League.
2: Easy weather.
10: Για αύριο καιρό στην Αττική αναμένεται με αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
2: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπή.

0: πολύ ωραία παρέα κάθε πρωί. Γελάω πάρα πολύ με τα πειράγματα.
1: Κρίμα που δεν υπάρχει το Ελλάδα, έχει ταλέντο να.
2: Γιατί είναι κάποιοι τύποι που πάνε και κάνουν όλα τα όργανα, δηλαδή.
1: Beatbox λέγεται.
2: Αυτό.
1: Και υπάρχουν και κάτι άλλοι τύποι που, παράδειγμα, κάνουν πειράματα στο CERN. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον.
3: Κάθε μέρα ο Easy πληρώνει του λογαριασμού δύο τυχερών ακροατών.
1: Καλημέρα, Μινά.
4: Είσαστε καλύτερη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ όμορφα κάθε πρωί και σα ακούω από το πρωί.
1: 82 ευρώ λοιπόν και 74 λεπτά πληρωμένα από το Pay Your Bills. Μινά, συγχαρητήρια.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, να στράτα καλά και να κάνετε πάντα ωραίες εκπομπές.
3: Αυτός είναι ο Easy 97,2. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλεί.
3: Αυτό τον Μάιο, μόλις νυχτώσει, η Αθήνα ανθίζει με φως, μουσική και ενέργεια. Ο Easy 97,2 βγαίνει στην πόλη και φέρνει το Urban Bloom Tram Powered by Protergia στους δρόμους της Αθήνας. Με στη μαγεία της νύχτας, με χρώμα, ρυθμό, ζωντανές εκπομπές, happenings και δώρα, ο παλμός της πόλης γίνεται εμπειρία. Γιατί αυτή την περίοδο η Αθήνα ζει πιο έντονα μετά τη δύση του ήλιου. Και ο Easy 97,2 δίνει το ρυθμό με το Urban Bloom Tram Powered by Protergia. Easy 97,2.

0: οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
1: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
3: Γίνε συνδρομητής Antenna Plus και ζήσε τη μαγεία της Φόρμουλα 1 από κοντά. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό. Διεκδίκησε ένα τετραήμερο ταξίδι για δύο άτομα στη Βαρκελόνη και απόλαυσε το Grand Prix στις 14 Ιουνίου από τις καλύτερες θέσεις. Μπες στο antennaplus.gr κάθετος contest, κάνε εγγραφή και έφυγες για Ισπανία. Ζήσε τη Φόρμουλα 1 αποκλειστικά στον Antenna και το Antenna Plus.

0: Φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ τηλέφωνο περίμενα. Εδώ και πέρα.
1: Να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, είμαι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου. Πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Στη σκηνή του Moments, ο Τάκης Ζαχαράτος.
6: Εξαιρούνται τα μεγάλα σου μαντέχα.
5: Ένας άνθρωπος, χίλια πρόσωπα.
6: Χιλιάδες! Προσωπία.
5: Μια εκπομπή, χίλιες στιγμές.
7: Το ξέρουμε ότι δεν έχεις πει ψέματα στο κοινό σου, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχεις κρύψει πράγματα.
8: Σίγουρα έχω κρύψει.
5: Moments με τη Ζέτα Μακρυπούλια. Σάββατο, 9 Μαΐου, στις 9 το βράδυ, στον Αντένα.
9: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
10: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές ώρα του
11: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
10: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
12: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις.

0: χρηστήρα ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σφόδρη πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζει να πυροδοτεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ειδικότερα, η κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί και θα απαντήσει σύντομα επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ, ενώ για θεσμική παράκμη με ευθύνη της κυβέρνησης έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Ένα συνήθιστο περιστατικό κλήθηκαν να ερευνήσουν οι αστυνομικές αρχές της Σιλίας, καθώς λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σήμερα, ένας 46χρονος άνδρας μετέφερε έναν συνομιλικό του, χωρίς να έχει τις αισθήσεις του, στο νοσοκομείο του πύργου, τοποθετώντας τον στο πόρτ παγκάς του αυτοκινήτου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας οδηγήθηκε στα επίγοντα του νοσοκομείου, ωστόσο λίγα λεπτά αργότερα οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του. Κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 Επιδόμα Παιδιού. Όπως ενημερώνει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά τη συγκεκριμένη ώρα η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση στη Χαριλάου Τρικούπη του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ υπό την προεδρία του Νίκου Ανδρουλάκη, με την πολιτική ατζέντα και τη στρατηγική ενόψη εκλογών να βρίσκονται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Κατά την εισήγησή του, μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση, ενώ, όπως τόνισε, έχει αποτύχει πλήρως να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να μειώσει και το κόστος διαβίωσης, επιβαρύνοντας την καθημερινότητα των πολιτών.
2: Easy Sports.
1: Η Μαρία Σάκαρη έπαιξε με τη φωτιά κόντρα στη Λίλη Τάγκερ, αλλά μετά από ένα κακό πρώτο σετ έδειξε την ανωτερότητά της και έφτασε και στη νίκη με 2-1 σετ στην πρεμιέρα του τουρνουά της Ρώμης.
2: Easy weather.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός στην Αττική αναμένεται με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νότιο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
2: 45.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Η μάπα ποια ήταν?
2: Η μάπα ταινία με τον Μίκη Ρούρκ.
1: Που τα έχει με μια μοντέλα. Η άγρια ορχιδέα. Μα patient full. Για αυτό το ρόλο.
2: Πώς τη λέγανε αυτή?
1: Καρεώτης.
2: Μπράβο ρε.
1: Όχι ότι δεν είχες κάνει δουλίτσα με την Καρεώτης.
2: Ρε δουλίτσα είχα κάνει και με τον Ότης με το Σωσέρ. Αλλά δεν θυμόμουν το όνομά τη.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

0: φαντάσου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ. Και συνεχίζει. Μπες στο soundist.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Άκουσες το όνομά σου. Έχεις 10 λεπτά να καλέσεις το 210-6842-220. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
2: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στην Αττική το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Μαΐου λόγω διεξαγωγής του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος με την επωνυμία Day Tour of Hellas. Όπως ανέφερε και η αστυνομία, θα υπάρξει σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, εξαιρουμένων οχημάτων έκτακτης ανάγκης και οχημάτων διοργανωτών. Ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία Ryanair, πιθανώς εντός της εβδομάδας σύμφωνα με πληροφορίες αναφορικά με το ενδεχόμενο διατήρηση σημεί της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία μετά τη λήξη της φετινής τουριστικής περίοδου, αναμένουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Επιτροπή Φορέων της πόλης που συστάθηκε σήμερα προκειμένου να καθορίσουν και τις περαιτέρω ενέργειές τους. Η ηλεκτρονική επιτήρηση κρατουμένων με βραχιολάκιο σε επίσημο μέτρο πλέον ξεκινά να εφαρμόζεται από την Δευτέρα 18 Μαΐου σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Όπως επισημαίνεται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα από την Γενική Γραμματεία Αντεγκλητικής Πολιτικής, η εφαρμογή του νέου μέτρου θα γίνεται χωρίς οικονομική επιβάρυνση για τους επιτηρούμενους και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου. Το πρώτο κρούσμα Χαντεού εντός του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους επιβεβαιώθηκε καθώς ένας Γάλλος πολίτης που δεν επέβαινε στο πλοίο βρέθηκε θετικός στον ιό. Ο άνδρας μάλιστα φέρεται να μολύνθηκε αφού ταξίδεψε αεροπορικός μαζί με επιβάτη του πλοίου, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για την μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Την ίδια ώρα, μάλιστα, τα ύποπτα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται πλέον σε 8 μετά τη διάγνωση ενός επιβάτη στη Ζυρίχη.
3: Easy Sports.
2: Με νίκη 22-16 επί της Ιαπωνίας ολοκλήρωσε η Εθνική Πόλο Γυναικών τις υποχρεώσεις της στο προκριματικό τουρνουά του World Cup στο Ρότερνταμ.
3: Easy weather.
2: Ο καιρός για αύριο Πέμπτη αναμένεται μαραίες νεφώσεις, κατά τόπους πυκνότερες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει τους 25 βαθμούς Κελσίου.
0: 45 λεπτά μουσικής χωρίς διακοπές.

Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ούτε στο δημοτικό. Εκεί μάθαμε τις εποχές.
2: Ναι, ρε παιδί μου, οι εποχές. Λέω ημερολογιακά το καλοκαίρι μπαίνει 1η Ιουνίου. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω μπαίνει με την ιερινή ημερία.
1: Ποιοι είναι οι μήνες του καλοκαιριού?
2: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Αυτό έμαθα εγώ στο δικό μου σχολείο. Ήταν πειραματικό. Λοιπόν.
1: Αντενάρτη του Αγίου Πνεύματος, θα φύγεις μια μέρα να ηρεμήσουμε, έτσι.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης στο Easy Breakfast.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6:30 με 10 στον Easy 97,2.

0: σου να ακούς το όνομά σου στο ραδιόφωνο.
1: Καλημέρα, Νίτα.
0: Και να μην πληρώνεις το λογαριασμό σου. Pay your bills easy με τον Easy 97,2. Το Easy Breakfast με τη Μαρία και τον Στάθη έχει πληρώσει πάνω από 25.000 ευρώ και συνεχίζει.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, παιδιά. Έχω τηλέφωνο, περίμενα. Εδώ και πέρα.
1: Να είμαστε.
2: Να είμαστε κι εμείς.
1: Καλή εβδομάδα, Κατερίνα.
4: Ναι, είναι πάρα πολύ καλά.
1: Συγχαρητήρια.
4: Πολύ που σας ακούω. Ευχαριστώ.
1: Και εμείς το ίδιο. 131 ευρώ για το λογαριασμό ρεύματός σου πληρωμένα από τον Easy και από το Pay Your Bills.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπες στο soundis.gr/easy972, δήλωσε συμμετοχή και άκου το Easy Breakfast κάθε πρωί. Το επόμενο όνομα στον αέρα μπορεί να είναι το δικό σου. Pay Your Bills Easy με τον Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.
5: Easy News. Με την Κατερίνα Καρσιώτη. Σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζει να πυροδοτεί η πρόταση του Πασόκ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Ειδικότερη κυβέρνηση δηλώνει ότι αξιολογεί και θα απαντήσει σύντομα επί της πρότασης του Πασόκ, ενώ για θεσμική παρακμή με ευθύνη της κυβέρνησης έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κόμματος. Την ανάγκη επιστροφή στο προηγούμενο status quo στα στενά του ορμού τόνισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την τοποθέτησή του στην 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας-Κύπρου-Ιορδανία στο Αμάν. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα ανέδειξε τον ρόλο της τριμέρου συνεργασίας σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων στην ευρύτερη περιοχή, μέχρι τον τομέα της ασφάλειας με πηξίδα το διεθνές δίκαιο και στόχο την διατήρηση της ειρήνης στην ευρύτερη περιοχή. Ποινή φυλάκιση 18 μηνών μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, επέβαλε το δικαστήριο στην 72χρονη διοκτήτρια του παράτυπου γυροκομείου στους Αμπελοκήπους. Ειδικότερα το τριμελές πλημελιωδικείο έκρινε ένοχη την 72χρονη για απόπειρα εκβίασης ποσού 150 ευρώ και για απήθεια, χωρίς να της αναγνωριστεί κανένα ελαφρύντικο. Η κατηγορούμενη μάλιστα αρνήθηκε ότι ζήτησε 2.000 ευρώ από τη γυναίκα που προχώρησε στην καταγγελία, μέσω της οποίας αποκαλύφθηκε και το παράνομο γυροκομείο. Ξεκινά η υλοποίηση δράσης ανάπλησης τμήματος του συγκροτήματος των προσφυγικών πολυκατοικιών της Λεωφόρου Αλεξάνδρας στην Αθήνα, όπως ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών κ. Παπαθανάσης. Να σημειωθεί ότι πρόκειται για μια δράση συνολικού προϋπολογισμού 12 εκατομμυρίων ευρώ και η πρώτη φάση της περιλαμβάνει την αξιοποίηση και ανακατασκευή 4 εκ των 8 προσφυγικών πολυκατοικιών που αποτελούν και ιδιοκτησία της Περιφέρειας Αττικής.
0: Sports.
5: Την πρόκρισή του στα ημιτελικά των play-off της Greek Basketball League πανηγύρισε ο ΠΑΟΚ. Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα της Θεσσαλονίκης επικράτησε εκτός έδρας του Περιστερίου Μπέτσον με 77-72, έκανε το 2-0 στη σειρά και έκλεισε ραντεβού με τον νικητή του Παναθηναϊκός Μύκονος στους 4 του πρωταθλήματος.
0: Easy weather.
5: Για σήμερα Πέμπτη ο καιρός στην Αττική αναμένεται με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-νοτιοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως και 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Η μάπα ποια ήταν?
2: Η μάπα ταινία με τον Μίκη Ρούρκ.
1: Που τα έχει με μία μοντέλα. Η άγρια ορχιδέα. Μα passion food. Για αυτό το ρόλο.
2: Πώς τη λέγανε αυτή?
1: Καρεώτης.
2: Μπράβο ρε.
1: Όχι ότι δεν είχες κάνει δουλίτσα με την Καρεώτης.
2: Δουλίτσα είχα κάνει και με τον Ότης με το Σωσέρ. Αλλά δεν θυμόμουν το όνομά της.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.

επιτυχία είναι να γίνεις ο γονιός που ήθελες. Να ζεις τις στιγμές που κάποτε ονειρεύτηκες. Easy 97,2. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Καλή σας μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε λοιπόν κανονικά στην ώρα μας, το ραντεβού μας και στο πόστο μας. Εδώ στο Νίζ 97,2, όπου μόλις τώρα ξεκινά και το καθημερινό μας μαγκαζίνο, η ενημερωτική μας εκπομπή, όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο. Και βεβαίως κατά διαστήματα και στα breaks μας ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, έτσι και να αλλάζουμε και λίγο τόνο και διάθεση από τη βαριά ειδησιογραφία. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Σήμερα λοιπόν φτάσαμε ισίως, να υπενθυμίσω, ημέρα Πέμπτη, 7 Μαΐου, διανύουμε ήδη και την πρώτη εβδομάδα αυτού του μήνα. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, ελπίζω να είστε όλοι εδώ. Θα δούμε παρέα τα θέματα της πολιτικής, εσωτερικής, οικονομικής και διεθνούς επικαιρότητας, όπως επίσης και αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Και θα κλείσουμε με την τελευταία μας ενότητα, όπως πάντα, με διαφορετική διάθεση και ενέργεια, όπου θα έρθουν και τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος. Στο σημείο αυτό όμως ξεκινάμε όπως πάντα με την κέρια ενότητα του καθημερινού μας μαγκαζίνου, με την πρώτη ενότητα και την πολιτική επικαιρότητα, και θα δούμε κάποιες από τις πιο σημαντικές ειδήσεις που έτρεξαν τη σημερινή ημέρα. Πάμε να ξεκινήσουμε με την δισογραφία μας. Σε πρώτο θέμα έχουμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, απευθείας από την Πέμπτη Σύνοδο μάλιστα κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στο Αμάν, όπου και ανέφερε χαρακτηριστικά ότι η τριμερή συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας στέλνει ένα σαφές μήνυμα φιλίας, συνεργασίας και προσήλωσης στο διεθνές δίκαιο αλλά και την ειρηνική στην ύπαρξη, ενώ αναγνωρίζεται και ο καθοριστικός ρόλος της Ιορδανίας ως πυλώνας σταθερότητας. Πρόσθεσε επίσης στη συνέχεια ότι η Ελλάδα και η Κύπρος λειτουργούν ως γέφυρα μεταξύ της περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθώντας και μια ολιστική προσέγγιση, όπως και είπε, ασφάλειας και ευημερίας, καθώς και πως παρά τα σημαντικά έως τώρα αποτελέσματα, υπάρχουν και ευρύτερες δυνατότητες συνεργασίας σε τομείς όπως είναι η ενέργεια, οι επενδύσεις, η άμυνα και φυσικά η δράση για το κλίμα. Υπογράμμισε στο μεταξύ και την ανάγκη αποκλιμάκωση των εντάσεων, σεβασμού και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας, στήριξης της σταθερότητας σε χώρες όπως είναι ο Λίβανος και προώθηση μιας βιώσιμης ειρηνευτικής προοπτικής στην Γάζα με βάση και τη λύση των δύο κρατών. Όσον αφορά τώρα τα στενά του Ορμούζ, που καλύπτουν έτσι και την επικαιρότητα, την κρίσιμη επικαιρότητα και βρίσκονται και σε πρώτο πλάνο όχι μόνο της πολιτικής αλλά και της διεθνούς επικαιρότητας, τόνισε την ανάγκη ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo. Είμαστε ελεύθεροι υπέρμαχοι της υπεράσπισης της έννοιας της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Αυτό μεταξύ άλλων από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως σας προανέφερα, από την 5η Σύνοδο Κορυφής Ελλάδας, Κύπρου και Ιορδανίας που πραγματοποιήθηκε μόλις εχθές στο Αμάν. Θέλω να παραμείνουμε στο ίδιο κλίμα, να περάσουμε και στον κύριο Γεραπετρίτη, γιατί στην τριμερή Σύνοδο Ελλάδας, Κύπρου, Ιορδανίας, η οποία και διεξήχθη, όπως σας είπα, παρουσία και του Πρωθυπουργού και είδαμε στο πρώτο μας θέμα Κυριάκο Μητσοτάκη, συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Μάλιστα, στις κοινές δηλώσεις των Υπουργών Εξωτερικών της Ελλάδας, της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ιορδανίας, συζητήθηκαν και τα αποτελέσματα της 5ης Συνόδου Κορυφής μετά την τριμερή. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επεσήμανε και την σημασία της Συνόδου σε μια στιγμή γεωπολιτικών αναταράξεων που παρακολουθούμε σε ολόκληρη την περιοχή. Όπως και είπε, η 5η Σύνοδος λαμβάνει χώρα σε μια κρίσιμη στιγμή για την περιοχή μας και τον κόσμο και καταδεικνύει και την διαρκή ισχύ της συνεργασίας μας ως ένας παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας και ευημερίας στην ευρύτερη περιοχή. Αυτό τόνισε έτσι με χαρακτηριστικό και κατηγορηματικό τρόπο ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο μεταξύ, κατά την επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Ελλάδας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Βιομηχανίας και Προηγμένης Τεχνολογίας και Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων υπέγραψαν και ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της κυβέρνησης της Ελλάδας και της κυβέρνησης των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Πρόκειται για μια συνεργασία, να σημειώσει, στον τομέα κυρίως της τεχνητής νοημοσύνης αλλά και της τεχνολογίας. Όπως αναφέρεται και σε ανάρτηση που παρακολουθήσαμε του Υπουργείου Εξωτερικών, η συμφωνία θεσπίζει να υπογραμμίσει στο πλαίσιο συνεργασίας με στόχο την ενίσχυση της κοινής αυτής δράσης σε ζητήματα AI και προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών με έμφαση στην καινοτομία αλλά και την τεχνολογική ανάπτυξη. Αυτά σε μια παρένθεση και πάμε να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Να περάσουμε στο ΠΑΣΟΚ, καθότι χθες Τετάρτη πραγματοποιήθηκε και η πρώτη συνεδρίαση στη Χαριλάου Τρικούπη του νέου Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ, υπό την προεδρία μάλιστα του Νίκου Ανδρουλάκη, με την πολιτική ατζέντα, τώρα να μεταφέρω και την εικόνα, και τη στρατηγική ενόψη εκλογών να βρίσκονται στο επίκεντρο, όπως καταλαβαίνετε, των συζητήσεων. Ιδιαίτερη μάλιστα έμφαση δόθηκε και στην διεύρυνση του κόμματος του ΠΑΣΟΚ ως βασικό άξινο για την επόμενη ημέρα. Κατά την εισήγησή του, μάλιστα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ,
ΠΑΣΟΚ εξαπέλυσε και σφοδρή κριτική προς την κυβέρνηση, εστιάζοντας κυρίως στην οικονομία αλλά και την λειτουργία των θεσμών. Και όπως υποστήριξε, η κυβέρνηση είχε αποτύχει. Είπε να αντιμετωπίσει την ακρίβεια και να μειώσει και το κόστος διαβίωσης, επιβαρύνοντας καθημερινά την καθημερινότητα και τη ρουτίνα των πολιτών. Ο κ. Ανδρουλάκης ακολούθως ανέδειξε παράλληλα και το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο κοινωνικό σχέδιο με σαφή προοδευτικό προσανατολισμό. Ανέφερε ότι με συγκεκριμένες πολιτικές προτάσεις δεν διαμορφώνουμε μόνο τις συνθήκες μιας αξιόπιστης αντιπολίτευσης, αλλά και το κεντρικό αφήγημα για μια σοβαρή επόμενη κυβέρνηση. Αυτό το σημείωσε χαρακτηριστικά και κατηγορηματικά στην συνεδρίαση στην Χαριλάου Τρικούπη που πραγματοποιήθηκε εχθές. Να αναφέρω ότι είχαμε και τη συνάντηση του κυρίου Χρυσοχοίδη με Αμερικάνους αξιωματούχους μόλις εχθές.

πλευρές επιβεβαίωσαν και το εξαιρετικό επίπεδο συνεργασίας που έχει αναπτυχθεί σε αυτούς τους κρίσιμους τομείς ασφάλειας, η οποία έχει αποδώσει σημαντικά, όπως είπανε, αποτελέσματα στην πρόληψη και την καταπολέμηση του σοβαρού και του οργανωμένου εγκλήματος, της διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και της παράνομης μετανάστευσης. Μένουμε ακόμα λίγο, γιατί θέλω να δούμε και σε τι δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση. Ιδιαίτερη λοιπόν έμφαση δόθηκε στην ανταλλαγή επιχειρησιακών πληροφοριών, η οποία και πραγματοποιήθηκε σε συνεχή και αδιάλειπτη βάση, με στόχο κυρίως την ενίσχυση της εσωτερικής και διασυνοριακής ασφάλειας, την αντιμετώπιση σύγχρονων αλλά και σύνθετων απειλών, την ενίσχυση της διαλειτουργικότητας και την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογικών μέσων αλλά και επιπλέον πρακτικών. Από το Υπουργείο, μάλιστα, σημειώνεται ότι επαναβεβαιώθηκε και η θετική αποτίμηση του προγράμματος κατάργησης θεωρήσεων, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αποτελεί ένα σημαντικό, όπως και επισημαίνεται από το Υπουργείο, πυλώνα διευκόλυνσης των μετακινήσεων των Ελλήνων πολιτών προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ ταυτόχρονα συμβαίνει και κάτι άλλο. Ενισχύει την ασφάλεια των μετακινήσεων μέσω σύγχρονων μηχανισμών ελέγχου και ανταλλαγής πληροφοριών. Αυτά λοιπόν βρέθηκαν σε πρώτο πλάνο αναφορικά με την συνάντηση που είχε ο κύριος Χρυσοχοΐδης με τους Αμερικανούς αξιωματούχους στο πεδίο και στον τομέα κυρίως της ασφάλειας. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε και στην Θεσσαλονίκη, γιατί έχουμε και κάποιες εξελίξεις, και να πάμε και στη Βουλή και στον κύριο Ταχιάο. Εντός του μηνός θα γίνει και γνωστή στους πολίτες ημερομηνία της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την περιοχή της Καλαμαριάς. Αυτό δήλωσε τουλάχιστον εχθές από το Βήμα της Βουλής και σας το μεταφέρω ευθύς αμέσως τώρα ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, κύριος Ταχιάος. Απαντώντας και σε σχετική ερώτηση της βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνας Νοτοπούλου, ο κύριος Ταχιάος δήλωσε ότι στο τέλος αυτού του μήνα, κατά πάσα πιθανότητα στις 29 Μαΐου, όπως και διαβεβαίωσε, θα διακοπεί η λειτουργία της βασικής γραμμής για 15 ημέρες, για να μπορέσουν να γίνουν και να πραγματοποιηθούν αυτές οι δοκιμές, εκείνες οι οποίες και είναι πολύ απαραίτητες για την ενοποίηση των δύο συστημάτων. Και μπορώ να σας πω, συνέχισε, ότι έχει υποβληθεί το τελευταίο αίτημα παράτασης και δεν θα υπάρξει και άλλο από την ανάδοχο της κατασκευής, το οποίο προσδιορίζει το χρόνο της παράδοσης της σύμβασης κατασκευής και θέσης σε λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι και τις 31 Ιουλίου. Έδωσε και κάποια συγκεκριμένα σλότ και διαστήματα του 2026 του τρέχοντος έτους, δηλαδή σε λιγότερο από 3 μήνες. Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα που μπορώ αυτή τη στιγμή να ανακοινώσω. Ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Ταχιάος σχετικά με την επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης. Πάμε να περάσουμε σε αμέσως επόμενο θέμα, που έχει να κάνει με την ανακατασκευή στα προσφυγικά της λεωφόρου Αλεξάνδρας. Έχουμε ξανασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα, αλλά έχουμε εξελίξεις τη συγκεκριμένη στιγμή. Την εκκίνηση πάντως του έργου της ανακατασκευής των προσφυγικών της λεωφόρου Αλεξάνδρας ανακοίνωσε από το Βήμα της Βουλής ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Παπαθανάσης. Και απαντώντας και σε σχετική ερώτηση του βουλευτή της Νέας Αριστεράς, του κ. Τσακαλώτου, ο κ. Παπαθανάσης δήλωσε πως ξεκινάει αυτή η υλοποίηση της δράσης ανάπλασης τμήματος του συγκροτήματος των προσφυγικών πολυκατοικιών. Συνολικού προϋπολογισμού να σας πω 12 εκατομμυρίων ευρώ και η πρώτη φάση περιλαμβάνει και την αξιοποίηση και ανακατασκευή 4 εκ των 8 προσφυγικών πολυκατοικιών που αποτελούν διοκτησία της περιφέρειας Αττικής. Τώρα, σκοπός είναι να δημιουργηθούν, σύμφωνα και με τα λεγόμενα του κ. Παπαθανάση, συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης για οικογένειες, για νέους ηλικιωμένους με χαμηλό εισόδημα, για ανέργους που εντάσσονται ξανά στην αγορά εργασίας, αλλά και για τους συνόδους ασθενών του Αγίου Σάβα. Και ολοκληρώνουμε τις πολιτικές ειδήσεις, κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις που έτρεξαν την σημερινή μέρα με το συγκεκριμένο θέμα, γιατί βλέπω τρέχει και ο χρόνος μας 10 και 21 λεπτά. Παρακολουθήσαμε λοιπόν την πρώτη ενότητα της πολιτικής επικαιρότητας. Έχουμε όμως ακόμα πολλά να δούμε και να παρακολουθήσουμε παρέα από την επικαιρότητά μας, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Μένετε εδώ συντονισμένοι στο News 97,2 και σε λίγα δευτερόλεπτα επανερχόμαστε, γιατί έρχεται η αμέσως επόμενη δεύτερη κατά σειρά ενότητα. Η εσωτερική επικαιρότητα θα πάρει τη σκυτάλη, οπότε σε λίγο, πολύ λίγο, τα επόμενα θέματα έρχονται και καταφθάνουν.

Και αφού ολοκληρώσαμε λοιπόν την πρώτη ενότητα, όπου παρακολουθήσαμε και κάποιες από τις πιο σημαντικές πολιτικές ειδήσεις έτσι όπως έτρεξαν την σημερινή ημέρα, είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε στο σημείο αυτό σε αμέσως επόμενη ενότητα. Κατερίνα Καρσιώτη, κοντά σας είναι στο μικρόφωνο. Υπενθυμίζω το καθημερινό.

σημερινό μας μαγαζίνο συνεχίζεται, είναι σε εξέλιξη. Έχουμε παρακολουθήσει την πρώτη, περνάμε τώρα στην δεύτερη, ενώ τη εσωτερική επικαιρότητα παίρνει την σκητάλη και πάμε να δούμε αναλυτικά για σήμερα. Για σήμερα, 5η, 7 Μαΐου, ενημερώνω και υπενθυμίζω ξανά την δισογραφία μας. Θα ξεκινήσουμε με τις εξελίξεις που έχουμε από την τραγικό επεισόδιο που συνέβη στο Ηράκλειο με την δολοφονία του 21χρονου. Παγωμένο παρακολουθεί το Πανελλήνιο τις ανατριχιαστικές. Να μεταφέρω λεπτομέρειες της φωνικής ενέδρας που έστησε ένας 54χρονος σε έναν νέο 21 ετών, όπως σας προανέφερα, επειδή τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του παιδιού του σε τροχείο πριν από περίπου 3 χρόνια. Αργά το απόγευμα τώρα της Τετάρτης, η εισαγγελέας και η ανακρίτρια Ηρακλείου άσκησαν στον 54χρονο ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, οπλοφορία, οπλοχρησία, οπλοκατοχή και στην σύζυγό του μάλιστα ποινική δίωξη για απλή συνέργεια στην ανθρωποκτονία. Θήτης τώρα και θύμα συναντήθηκαν τυχαία την Τρίτη, θυμίζω ξανά, 5 Μαΐου, λίγα λεπτά πριν από τις 7 το απόγευμα στην Αμουδάρη Ηρακλείου. Εκεί ο 54χρονος βρισκόταν στο αυτοκίνητο με τη σύζυγό του και όταν είδε το αυτοκίνητο του Νικήτα, όπως ονομάζεται ο 21χρονος, τον εμβόλησε και τον ακινητοποίησε. Οι δύο οδηγοί βγήκαν έξω με τον νεαρό να κάνει κάποια βήματα πιο μπροστά, βλέποντας τον δράστη. Ειδικότερο 54χρονος τράβηξε το περίστροφο και το θύμα έκανε μια απέλπιδα προσπάθεια να κλωτσίσει το χέρι του που κρατούσε το όπλο για να αμυνθεί, χωρίς ωστόσο να καταφέρει και ο δράστης τον πυροβόλησε εν ψυχρό 6 φορές σύμφωνα με τις πληροφορίες, αδειάζοντας το 38 περίστροφό του πάνω του, ενώ τον πυροβόλησε και στην πλάτη ακόμα και όταν είχε πέσει αιμόφυρτο στο δρόμο. Μετά τη δολοφονία άφησε τη γυναίκα του στον σπίτι τους, πήρε την μηχανή του και κατευθύνθηκε στο αστυνομικό τμήμα Μαλεβιζίου, αναφέρουν οι πηγές, όπου παραδόθηκε και παρέδωσε και στους αστυνομικούς το περίστροφο που χρησιμοποιούσε. Σύμφωνα με πληροφορίες, προέτρεπε τον 54χρονο να προβεί σε πράξεις αντεκδίκησης η σύζυγός του για το χαμό του 17χρονου γιού τους και είχε καταλυτικό ρόλο στις αποφάσεις του που αποτελεί και μέρος της συνεχιζόμενης έρευνας. Επίσης, να αναφέρουμε ότι δρακόντια είναι τα μέτρα ασφαλείας στο Ηράκλειο της Κρήτης για τον φόβο μιας νέας βεντέτας. Να προσθέσουμε, στο πλαίσιο μάλιστα των μέτρων που λαμβάνονται, δεν πραγματοποιήθηκε η μεταγωγή του 54χρονου και της σύζυγου του από το αστυνομικό μέγαρο Ηρακλείου, όπου κρατούνται στο δικαστικό μέγαρο για την άσκηση ποινικής δίωξης. Και σύμφωνα με πηγές και πληροφορίες, η εισαγγελέας και η ανακρίτρια μετέβησαν εκείνη στο αστυνομικό μέγαρο για να ασκηθεί η ποινική δίωξη. Στο αυριανό μας μαγαζίνο φυσικά θα δούμε και περισσότερες εξελίξεις όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Αλλάζουμε κλίμα να περάσουμε τώρα στο θέμα που αφορά το ναυάγιο στην Άνδρο. Στη σύλληψη μάλιστα του 52χρονου πλοιάρχου και του 32χρονου αξιωματικού γέφυρας του φορτηγού πλοίου Σημαίας Βανουάτου προχώρησε το λιμεναρχείο Άνδρου, το οποίο και διενεργεί την προανάκριση για το ναυάγιο που σημειώθηκε εχθές στα βόρεια του νησιού. Σε βάρος τώρα των δύο ναυτικών σχηματίστηκε και δικογραφία για παραβάσεις των άρθρων 28 περί αμέλειας, 273 περί κοινώς επικίνδυνης βλάβης και πολλών. Ακόμα την ίδια ώρα σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη επιχείρηση προληπτικής αντιρρύπανσης στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή υπό τον φόβο διαρροής καυσίμων από το βυθισμένο, με συγχωρείτε, πλοίο. Οι αρμόδιες μάλιστα αρχές έχουν ενεργοποιήσει και σχέδιο αντιμετώπισης ενδεχόμενης θαλάσσιας ρύπανσης προκειμένου να αποτραπεί και περιβαλλοντική επιβάρυνση. Είχαμε και τις τοποθετήσεις και του Δημάρχου της Άνδρου, του νησιού, του Θεοδόση Σουσούδη, ο οποίος ανέφερε αρχικά ότι ο λιμενάρχης Άνδρου με ενημέρωση τηλεφωνικά στις 7.30 το πρωί εχθές ότι φορτηγό πλοίο που εκτελούσε δρομολόγιο από την Αλβανία προς την Ουκρανία προσέκρουσε στα βράχια. Υπέστηκε μεγάλο πρίγμα, να μεταφέρω και την εικόνα, και βυθίστηκε. Αμέσως στήθηκε και μια μεγάλη επιχείρηση του λιμενικού που ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, καθώς σώθηκαν όλοι οι άνθρωποι που ήταν μέσα στο πλοίο και αυτή τη στιγμή έχουν μεταφερθεί και για καθαρά προληπτικούς λόγους, αναφέρουν πληροφορίες, στο κέντρο υγείας όπου τους προσφέρουν και τις πρώτες βοήθειες. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε στην Θεσσαλονίκη. Ενημέρωση τώρα από την αεροπορική εταιρεία Ryanair, πιθανώς εντός της εβδομάδας αναφορικά με το ενδεχόμενο διατήρησης ή μη της βάσης της στο αεροδρόμιο Μακεδονία, ένα θέμα το οποίο το βλέπουμε ενδελεχώς και διεξοδικώς αυτή την εβδομάδα. Σε εγρήγορση
παραμένει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, όπως επίσης και όλοι οι φορείς. Ο Δήμαρχος μάλιστα Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ανέφερε ότι μετά από τη μεσημεριανή δίωρη σύσκεψη φορέων στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης που πραγματοποιήθηκε χθες, κατά τη διάρκεια της οποίας ενημέρωσε και για τις επαφές του Δήμου με τη Ryanair σε επίπεδο γενικών διευθυντών και με την Fraport Greece που διαχειρίζεται το αεροδρόμιο Μακεδονία αλλά και για άλλες ενέργειες της διοίκησης του Δήμου αναφορικά με το ίδιο και εν λόγω ζήτημα. Όπως προαναφέραμε εντός της εβδομάδας θα έχουμε και περαιτέρω πληροφορίες για το θέμα. Θέλω να συνεχίσουμε τώρα με μία επόμενη είδηση που αφορά την ιδιοκτήτρια, αν θυμάστε, του παράτυπου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Ποινή φυλάκης 18 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ. Ημερησίως επέβαλε το δικαστήριο της 72χρονης ιδιοκτήτριας του παράτυπου γυροκομείου στους Αμπελόκηπους. Μάλιστα, το τριμελές πλημελιωδικείο έκρινε ένοχη την 72χρονη για απόπειρα εκβίασης ποσού 150 ευρώ και για απήθεια χωρίς να της αναγνωριστεί επίσης και κανένα ελαφρυντικό. Η κατηγορούμενη, να θυμίσω ότι αρνήθηκε ότι ζήτησε 2.000 ευρώ από τη γυναίκα που προχώρησε στην καταγγελία μέσω της οποίας αποκαλύφθηκε και το παράνομο γυροκομείο. Να πάμε τώρα στην Βουλή, όπου σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζει να πυροδοτεί η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για την σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων. Η κυβέρνηση τώρα δηλώνει από τη μεριά της ότι αξιολογεί και θα απαντήσει σύντομα επί της πρότασης του ΠΑΣΟΚ. Πρώτον, έχει γίνει ήδη μια εξεταστική και δεύτερον, για την υπόθεση αυτή έχει πάρει και μια σειρά από αποφάσεις η δικαιοσύνη, τις οποίες καλό είναι για τη δημοκρατία μας, ειδικά η αξιωματική αντιπολίτευση που έχει παρελθόν θεσμικής συνέπειας, να μάθει να τη σέβεται. Αυτό ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Από την πλευρά του τώρα, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής, μίλησε για θεσμική παρακμή με ευθύνη της κυβέρνησης. Μιλώντας και στο πολιτικό συμβούλιο του κόμματος που είδαμε και στο πρώτο μας θέμα, είπε ότι θα πούν όχι, λέγεται, στη συγκρότηση Εξεταστικής Επιτροπής για τις παράνομες παρακολουθήσεις. Με πλειοψηφία 120 βουλευτών εγκρίθηκε και το 2022. Ανέφερε και διαβεβαίωση γιατί ξαφνικά θυμήθηκαν ότι για τον ίδιο λόγο θα επικαλεστούν την ΕΕΠ, θα πρέπει να εγκριθεί με 151, διερωτήθηκε. Καταγράφονται επίσης σημαντικότατα ζητήματα όπως είναι το μεγάλο πρόβλημα δημοκρατίας των υποκλοπών και των παρακολουθήσεων. Η κυβέρνηση φέρει τεράστια ευθύνη και εκθέτει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό ανέφερε από τη δική του πλευρά και ακολούθως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος. Να περάσουμε και στον κύριο Κουτσούμπα, στο Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ, ο οποίος τοποθετήθηκε και είπε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να κουκουλώσει το σκάνδαλο των υποκλοπών, αξιοποιώντας την απαράδεκτη απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να την βάλει στο αρχείο. Στη συνέχεια, ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβρίλης Σακελαρίδης, ανέφερε ότι είναι το νήμα της διαρκούς προσπάθειας συγκάλυψης οποιοδήποτε σκανδάλου έχει προκύψει μέσα στα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, τόνισε ότι αυτά τα κάνει μόνο ο Κόζα Νόστρα και η μαφία. Για ένα πράγμα είμαστε βέβαιοι, ότι ό,τι ακούνε τους πάντες. Αυτό σχολίασε ο κύριος Βελόπουλος, ενώ στη συνέχεια το γραφείο τύπου της Νίκης ανέφερε ότι αντί για θεσμική σοβαρότητα και πλήρη διαλεύκανση επιλέγεται η τακτική της σύγχυσης. Και τέλος, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, δήλωσε πως θα επικοινωνήσει με όλους τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης προκειμένου να ενεργοποιήσουν από σήμερα τη διαδικασία πρόσκλησης στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βούλης του κυρίου Τζαβέλα. Στο κόκκινο λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, η πολιτική αντιπαράθεση για τις υποκλοπές που θα παρακολουθήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Περνάμε σε αμέσως επόμενο θέμα. Αναστάτως προκλήθηκε και το πρωί της χθεσινής μέρας στο Παλαιό Φάλερο, όταν σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μικρά παιδιά ενεπλάκησε σοβαρό τροχαίο ατύχημα και ανετράπη. Το περιστατικό, να θυμίσω, σημειώθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί εχθές, σε διασταύρωση της περιοχής κοντά στις εγκαταστάσεις ιδιωτικού νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού. Ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κίτρινο σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με τοπικά με άλλο όχημα κάτω από συνθήκες οι οποίες και διερευνώνται από τις αρχές. Από τη σύγκρουση, το λεωφορείο εξετράπη της
πορείας του και ανετράπη προκαλώντας στιγμές πανικού, καθώς στο εσωτερικό του βρίσκονταν και παιδιά νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού, αν και ο ακριβής αριθμός των παιδιών δεν έχει γίνει ακόμα γνωστός, οι πρώτες αναφορές είναι καθυστυχαστικές. Και κλείνουμε λοιπόν την εσωτερική επικαιρότητα, την ενότητα της εσωτερικής επικαιρότητας με αυτό το θέμα. Είχαμε πολλά ακόμα να δούμε. Η αλήθεια είναι δεν μας φτάνει και ο χρόνος. Εδώ είμαστε λοιπόν στον Easy, συντονισμένοι 97,2 και στο καθημερινό μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται. Έχουμε ακόμα να δούμε αναλυτικά άλλες 4 ενότητες που είναι σαν αμόνη. Μένετε εδώ, κάνουμε ένα σύντομο break. Έρχεται και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία και επιστρέφουμε για αμέσως επόμενη ενότητα.

Γεια σας, γεια σας. Εδώ είμαστε λοιπόν, συνεχίζουμε κανονικότατα με την ενημερωτική μας εκπομπή. Είχαμε κάνει ένα σύντομο break λίγα δευτερόλεπτα πριν. Ακούσαμε φυσικά και την επιτυχία μας εδώ στον Easy 97,2. Το Lost Control απολαύσαμε λίγο πριν από Teddy Swims και είμαστε πανέτοιμοι να συνεχίσουμε τώρα με την τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγαζίνου, της σημερινής μας εκπομπής. Εγώ να υπενθυμίσω για όσους ακροατές συντονίστηκατε μόλις τώρα στη συχνότητά μας ότι έχουμε παρακολουθήσει τις δύο πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα και εσωτερικά θέματα, ενώ όπως σας είπα μόλις τώρα, περνάμε στα οικονομικά μας. Η οικονομική επικαιρότητα παίρνει την σκυτάλη. Υπενθυμίζω λοιπόν σήμερα, 5η σήμερα, 7 Μαΐου, διανύουμε ήδη και την πρώτη εβδομάδα αυτού του μήνα. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας και πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε αναλυτικά την οικονομική δισογραφία μας για σήμερα. Η οικονομία είναι μία λέξη, η αλήθεια είναι που μας αγχώνει, αλλά όπως έχουμε πει, θα προσπαθήσουμε να τα δούμε όλα ψύχρεμα, να δούμε τι γίνεται με αγορές, με τιμές, αλλά και αποφάσεις που είτε επηρεάζουν θετικά είτε αρνητικά το πορτοφόλι μας. Να ξεκινήσουμε οπωσδήποτε να δούμε πού κοιμάνθηκαν οι τιμές του πετρελαίου, ένα θέμα που μας απασχολεί καθημερινά και το παρακολουθούμε φυσικά εδώ σε αυτήν την ενότητα. Να δούμε λοιπόν αναλυτικά το πρώτο μας θέμα. Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν βουτιά την Τετάρτη εχθές με το Διεθνές Πετρέλαιο Αναφοράς Brent να υποχωρεί κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι εν μέσω νέων ελπίδων για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το αργό τώρα πετρέλαιο Brent της Βόρειας Θάλασσας υποχώρησε και αυτό κατά 9,16%, δηλαδή στα 100,70 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το κύριο συμβόλαιο πετρελαίου των ΗΠΑ υποχώρησε και αυτό κατά 8,9% στα 93,29 δολάρια. Η Ουάσιγκτον τώρα από τη μεριά της να αναφέρουμε ότι πιστεύει ότι βρίσκεται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς και τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με το Αμερικανικό ειδησιογραφικό πρακτορείο, μάλιστα Αξιός. Επίσης, πριν γίνει γνωστή πληροφορία, οι αγορές κινούνταν και σε κλίμα αβεβαιότητας μετά και την αναστολή της επιχείρησης Ελευθερίας στα στενά του Ορμούς, υπενθυμίζουμε, με την τιμή του πετρελαίου Brent να υποχωρεί στα 97 δολάρια, όπως και προαναφέραμε, το βαρέλι και του αργού πετρελαίου στα 90 δολάρια εν μέσω και της ανακοίνωσης για τη συνέχιση των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ αλλά και Ιράν. Πάμε να αλλάξουμε κλίμα. Θέλω να περάσουμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το φρένο που ουσιαστικά μπαίνει στα παραστατικά απάτης με κάρτες POS και ATM. Μειωμένα λοιπόν κατά 9% είναι τα περιστατικά απάτης με κάρτες πληρωμών το 2025 έναντι του προηγούμενου τώρα έτους, το 2024 δηλαδή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, τα οποία και αποτυπώνονται στην έκθεση χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που δόθηκε και στην δημοσιότητα μόλις εχθές. Επίσης, να αναφέρουμε ότι η δραστική μείωση 20% σε αιτήσια βάση σημείωσε και ο δείκτης της αναλογίας του αριθμού των συναλλαγών απάτης προς τον συνολικό αριθμό των συναλλαγών, καθώς να προσθέσουμε ότι περιορίστηκε και σε 0,013%, αντιστοιχώντας σε μία συναλλαγή απάτης ανά 7,6 χιλιάδες συναλλαγές για το προηγούμενο έτος, το 2025. Επίσης, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτή την μείωση των συναλλαγών απάτης αφορούν στην συνεχή υιοθέτηση εξελιγμένων πρακτικών πρόληψης, όπως και είπε, της απάτης από τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα και ευρύτερα από τους παρόχους εθνικών υπηρεσιών πληρωμών, στη συνεργασία αυτών με εθνικούς και ξένους φορείς πάντα, με σκοπό την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων, μέλη των οποίων διαπράττουν διάφορες μορφές απάτης, καθώς και στην συνεχή ενημέρωση των χρηστών των ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής αναφορικά με τους τρόπους, δηλαδή της ορθής και ασφαλούς χρήσης αυτών και τις νέες μορφές απάτης, τις οποίες και δύναται να εκτεθούν. Αυτά λοιπόν, επαναλαμβάνω, σύμφωνα και με τα επικαιροποιημένα στοιχεία από την έκθεση που έχουμε της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας που δόθηκε μόλις εχθές στην δημοσιότητα. Θέλω να συνεχίσουμε με την πλατφόρμα Α21, να κάνουμε ένα reminder, να θυμίσουμε λοιπόν πότε κλείνει και η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού, όπου δίνεται παράταση και κλείνει προσωρινά την Παρασκευή 8 Μαΐου και ώρα 6 το απόγευμα. Η ηλεκτρονική δηλαδή πλατφόρμα Α21 Επιδόμα Παιδιού. Τώρα, όπως ενημερώνει ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ΟΠΕΚΑ, μετά τη συγκεκριμένη ώρα, δηλαδή τις 6 το απόγευμα της Παρασκευής 8 Μαΐου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί και η εκαθάριση της πληρωμής της δεύτερης διμηνιαίας δόσης για το 2026. Τώρα, όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις ή τροποποίηση υφιστάμενων στις 29 Μαΐου και ώρα 8 το πρωί. Υπενθυμίζεται επίσης στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά μεγάλη προσοχή και να έχει εγκριθεί. Γιατί η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθήσα και δεν λαμβάνεται υπόψη. Μεγάλη προσοχή σε αυτό, γιατί γίνονται αρκετά έτσι
μικρά λαθάκια στο συγκεκριμένο πεδίο και είναι κρίμα να χαθεί το επίδομα που μπορείτε να πάρετε. Αυτές και οι πληροφορίες για την πλατφόρμα Α21 επίδομα παιδιού. Να συνεχίσουμε, πάμε τώρα σε ένα πρόγραμμα που ήδη έχει ξεκινήσει, η επίσημη πρώτη για το Adventure Week Πελοποννές στο Λουτράκι. Σηματοδότησε και την έναρξη μιας διεθνούς εμπειρίας ουσιαστικά του βιωματικού τουρισμού στην Πελοπόννησο. Αυτή η δράση δεν αποτελεί ένα μεμονωμένο γεγονός να σημειώσουμε προβολής, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής για τη νέα τουριστική ταυτότητα που αφορά την περιφέρεια Πελοποννήσου. Δώστε μου κάποια λίγα δευτερόλεπτα. Θέλω να σας πω ότι συγκεκριμένη εκδήλωση διοργανώνεται και από την Περιφέρεια Πελοποννήσου και από το Visit Peloponnese σε συνεργασία με την Adventure Travel αλλά και τον Ελληνικό Τουρισμό, Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, ο οποίος ανέδειξε και αυτήν την δυναμική, όπως επίσης και τη δυναμική της φιλοξενίας που έχει η περιοχή. Να αλλάξουμε κλίμα, να περάσουμε τώρα σε ένα επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τα αεροδρόμια γενικά του κόσμου, γιατί έχουμε τώρα αλλαγή σκυτάλη στο top 10 των ξένων αγορών και θέλω να το δούμε και αναλυτικά. Έχουμε και στοιχεία φυσικά και για το δικό μας αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος της Αθήνας. Τώρα, η Ιταλία θέλω να σε ενημερώσω ότι είχε εκτοπίσει τη Γερμανία και έρχεται και πρώτη πλέον σε επιβατική κίνηση. Οι ΗΠΑ έχουν ανέβει 4 θέσεις στη συνολική κατάταξη, ενώ η Τουρκία ανεβάζει και εκείνη, βλέπουμε, σταθερά ταχύτητες και ρυθμό και βρίσκεται στις πιο ισχυρές αγορές του top 10, όπως και το Ισραήλ που αποτελεί το new entry. Να σημειώσω στη δεκάδα και βρίσκεται αισίως στην 8η θέση. Αυτή είναι λίγο πολύ η εικόνα των διεθνών αγορών για το μεγαλύτερο αεροδρόμιο της χώρας, όπου τα 2/3 του συνόλου της κίνησης ή αλλιώς, να πούμε το 65% περίπου, αφορά το δίκτυο του εξωτερικού. Πάντως, την Τρίτη, στο πλαίσιο του 25ου Συνεδρίου Μάρκετινγκ Αεροπορικών Εταιριών που παρακολουθήσαμε του Διεθνούς Αερολιμένα της Αθήνας, εστίασε και στα 25 χρόνια έτσι, του Ελευθέριος Βενιζέλος, από το Μάρτιο δηλαδή του 2001, οπότε και άνοιξε για πρώτη φορά τις πύλες του και παρουσιάστηκαν και όλα αυτά τα συγκεντρωτικά στοιχεία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτά τα τελευταία 25 χρόνια, να σας μεταφέρω την εικόνα, έχουν ταξιδέψει συνολικά από και προς το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας της Αθήνας, δηλαδή πάνω από 400 εκατομμύρια ταξιδιώτες, για την ακρίβεια 440 εκατομμύρια επιβάτες, με το 2025 να αποτελεί την καλύτερα ιστορική χρονιά, να υπογραμμίσω, αποτυπώνοντας και την άνοδο της Αθήνας ουσιαστικά ως προορισμό. Επίσης, να περάσουμε και στο τρέχον έτος, να περάσουμε και στο 2026, γιατί και αυτό έχει ξεκινήσει επίσης με άνοδο όσον αφορά την επιβατική κίνηση, με τον νέο διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΑ, τον κύριο Γιώργο Καλημασιά, να δηλώνει από το βήμα της συγκεκριμένης εκδήλωσης, όπως σας προανέφερα, ότι είμαστε επικεντρωμένοι τα τελευταία χρόνια στην ανθεκτική και με μια σειρά συνεργασιών και εστιασμένες στρατηγικές προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς. Επιπλέον έχουμε στο επίκεντρο τη στρατηγική μας, αποκάλυψε, τη βιωσιμότητα και την ανθεκτικότητα. Αυτή τη στιγμή οι προκλήσεις που δημιουργούνται λόγω του γεωπολιτικού παράγοντα είναι δεδομένες, με τις τιμές των καυσίμων ενδεικτικά να δημιουργούν τις προκλήσεις, όπως και ξέρουμε, και τις επιπτώσεις. Ωστόσο, όπως είπε ο διευθύνοντας σύμβουλος, αισιοδοξούμε ότι θα ηρεμήσουν οι συνθήκες στο επόμενο διάστημα. Καλούμαστε να τις αντιμετωπίσουμε με πειθαρχία, με ετοιμότητα, αποτελεσματικότητα και με επίκεντρο πάντα και την εμπειρία του ταξιδιώτη. Αυτά λίγο πολύ σχετικά με την λίστα των top 10 των ξένων αγορών που αφορά φυσικά, όπως σας είπα, τα αεροδρόμια του κόσμου. Θέλω να συνεχίσουμε τώρα, θέλω να περάσουμε στο Youth Pass. Για δώστε μου λίγα δευτερόλεπτα για να κάνουμε και μία μικρή υπενθύμηση, γιατί από την 1η Απριλίου, με συγχωρείτε άλλωστε, είναι ανοιχτή πλατφόρμα, θυμίζω, vouchers.gov.gr, για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Youth Pass 2026, το οποίο τώρα προβλέπει οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ για νέους ηλικίας 18 και 19 ετών σε ολόκληρη τη χώρα. Αυτή η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ενεργή. Έχετε ακόμα κάποιες επιπλέον μέρες έως και τις 15 Μαΐου της επόμενης εβδομάδας, την επόμενη λοιπόν Παρασκευή, ενώ η καταβολή των ποσών αναμένεται να ολοκληρωθεί έως και τις 31 Μαΐου του 2026. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται σύνδεση με κωδικούς τάξης NET και προηγούμενη εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας, ενώ οι ενδιαφερόμενοι, όλοι εσείς που έχετε συμπληρώσει το 18ο και 19ο έτος της ηλικίας σας, θα πρέπει να δηλώσετε και τα βασικά στοιχεία επικοινωνίας, όπως email και αριθμό κινητού
τηλεφώνου, καθώς και να επιλέξετε και το πιστωτικό ίδρυμα που θα εκδοθεί και η ψηφιακή σας κάρτα. Μέχρι λοιπόν και τις 15 Ιουνίου, μέχρι και τις 15 Μαΐου, με συγχωρείτε, πήγα ένα μήνα αργότερα. Μέχρι τις 15 λοιπόν Μαΐου, την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Παρασκευή, έχετε την δυνατότητα να υποβάλλετε την αίτησή σας στο vouchers.gov.gr για να πάρετε και αυτήν την οικονομική ενίσχυση ύψους 150 ευρώ. Και κλείνουμε λοιπόν με αυτό το θέμα την τρίτη κατά σειρά ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο. Είδαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές οικονομικές ειδήσεις που ξετυλίχθηκαν και έτρεξαν τη σημερινή μέρα. Μένετε εδώ, γιατί συνεχίζουμε. Έχουμε πολλά να παρακολουθήσουμε και να δούμε από την επικαιρότητα, από την Ελλάδα και τον κόσμο. Εδώ βεβαίως τονίζει 97,2 σε λίγα δευτερόλεπτα.

Και συνεχίζουμε στο σημείο αυτό, εδώ φυσικά στο Νίζ 97,2 και στο καθημερινό μας μαγαζίνο, το οποίο συνεχίζεται κανονικά. Είναι σε εξέλιξη. Να ενημερώσω και για όσους ακροατές συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας ότι έχουμε παρακολουθήσει ήδη τις τρεις πρώτες ενότητες με πολιτική επικαιρότητα, εσωτερικά θέματα και οικονομική επικαιρότητα. Ενώ στο σημείο αυτό φεύγουμε προς Ολταχώς για αμέσως επόμενη. Καλημέρα, να ευχηθώ σε όλους και σε όλες. Σήμερα Πέμπτη, υπενθυμίζω 7 Μαΐου και περνάμε στην τέταρτη κατά σειρά ενότητα, η διεθνή επικαιρότητα. Παίρνει την σκητάλη για να δούμε και αναλυτικά τις σημαντικότερες εξελίξεις που έχουμε από την Μέση Ανατολή κυρίως, και ξεκινάμε ουσιαστικά με τα θέματα μας αναλυτικά και την ειδησιογραφία μας. Να ενημερώσω ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναστέλει ευνηδιαστικά το σχέδιο ελευθερίας στα στενά του Ορμούζ, ενώ η Ουάσιγκτον εκτιμά ότι βρίσκεται στα πρόθυρα υπογραφής ενός μνημονίου με την Τεχεράνη για τον τερματισμό του πολέμου και τη δημιουργία πλαισίου για νέες πιο λεπτομερείς πυρηνικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το αξιό. Να δούμε τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής σε τίτλους και θα περάσουμε αναλυτικά να δούμε μετά, λεπτό προς λεπτό, όλες τις εξελίξεις, κάποιες από τις πιο σημαντικές που έτρεξαν τη σημερινή ημέρα. Σύμφωνα με το Αξιός, ανοίγει ο δρόμος για συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν. Ένα κείμενο μάλιστα 14 σημείων που μπορεί να αλλάξει την πορεία του πολέμου είναι γεγονός. Ο Ντόναλντ Τραμπ από τη μεριά του δηλώνει ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα μπορούσε να τελειώσει με μια συμφωνία και προειδοποιεί ότι αν δεν συμφωνήσουν θα ξεκινήσουν βομβαρδισμοί σε πολύ μεγαλύτερη ένταση. Από την μεριά τους επίσης, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσαν ότι η επιχείρηση Project Freedom, που είχε στόχο την συνοδεία εμπορικών πλοίων, τίθεται σε προσωρινή παύση προκειμένου να δοθεί και χρόνος για την ολοκλήρωση μιας πιθανής συμφωνίας επικαλούμενος και την πρόοδο στις διπλωματικές συνομιλίες. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, να υπογραμμίσουμε, του Ιράν πανηγυρίζουν για την κίνηση αυτή ως υποχώρηση του Τραμπ, ενώ επισήμως η Τεχεράνη δεν έχει ακόμα απαντήσει σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Επίσης, το Ισραήλ δεν γνώριζε για την πιθανή συμφωνία ΗΠΑ Ιράν και ετοιμαζόταν για περαιτέρω συγκρούσεις. Και αναφορικά με το οικονομικό σκηνικό, να θυμίσω, αν και τα είδαμε και αναλυτικά στην προηγούμενη μας ενότητα, ότι οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν πτώση, με το αμερικανικό αργό να υποχωρεί ακόμα και κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Και πάμε να δούμε λεπτό προς λεπτό, όπως σας προανέφερα, κάποιες από τις πιο σημαντικές εξελίξεις που έχουμε από την Μέση Ανατολή. Να θυμίσουμε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν επιθυμεί να διαπραγματευτεί και να συνάψει συμφωνία, προσθέτοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής τα πηγαίνουν πολύ καλά στο Ιράν και ότι όλα εξελίσσονται πολύ ομαλά. Από τη μεριά του, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του επιβεβαίωσε το Ισραηλινό χτύπημα στην συνοικία Νταχίγε της Βίρητου, σύμφωνα με την οποία ο στόχος ήταν διοικητής της δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ. Δώσαμε εντολή, είπε, από κοινού με τον Υπουργό Άμυνας Ισραήλ Κατς για επίθεση τώρα στη Βίρητο με στόχο τον διοικητή της δύναμης Ραντουάν, της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ, με στόχο και την εξυδετερωσή του, ανέφερε μεταξύ άλλων σε ανάρτησή του ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Να θυμίσουμε επίσης ότι η πυραυλική επίθεση έπληξε τα νότια προάστια της Βηρητού την Τετάρτη εχθές για πρώτη φορά εδώ και εβδομάδες. Αυτό ανέφεραν και πηγές των υπηρεσιών φιλοξενίας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. Σύμφωνα με τους ανταποκριτές, μάλιστα, του γαλλικού πρακτορείου στην συνοικία Νταχίγε της πρωτεύουσας του Λιβάνου, που θεωρείται και προπύργιο της Χεζμπολάχ, ακούστηκαν εχθές πάρα πολλές εκρήξεις. Επανερχόμαστε στον Νετανιάχου, γιατί ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε ότι θα μιλήσει με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προσθέτοντας ότι και οι δύο ηγέτες συμφωνούν ότι όλο το εμπλουτισμένο ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί από το Ιράν, ενώ το Μπαχρέιν ανακοίνωσε την σύλληψη ατόμων με δεσμούς που διατηρούσαν στην χώρα. Μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν ανακοίνωσε ότι ένας αδιευκρίνιστος αριθμός ατόμων με στενούς δεσμούς με τους φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης συνελήφθη πρόσφατα στην χώρα, με ορισμένους από αυτούς να είναι ύποπτοι για υποθέσεις κατασκοπίας. Η ανακοίνωση έρχεται μετά την ανακοίνωση του Μπαχρέιν ότι αφαίρεσε την ηθαγένεια από 69 άτομα στα τέλη του Απριλίου, με την κατηγορία ότι υποστήριζαν τις ιρανικές επιθέσεις κατά της χώρας, ενώ κατηγόρησε συνέχεια και τα άτομα αυτά για συμπάθεια προς το Ιράν και συνεργασία με ξένους φορείς. Να συνεχίσουμε τώρα με το Ιράν. Η μόνιμη αντιπροσωπεία της χώρας στον ΟΗΕ προέτρεψε τα κράτη-μέλη να απορρίψουν ένα ψήφισμα που συνέταξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και οι σύμμαχοί τους στον κόλπο, το οποίο και πιέζει το Ιράν να διασφαλίσει και την ασφαλή διέλευση της ναυτιλίας μέσω του Ορμούς, χαρακτηρίζοντας και το ελαττωματικό και πολιτικά, και πολιτικά υποκινούμενο. Η μόνη βιώσιμη λύση στα στενά του Ορμούς είναι σαφής, αναφέρεται σε ανάρτηση από την αποστολή του Ιράν στο ΟΗΕ, μόνιμη λήξη του πολέμου, άρση του ναυτικού αποκλεισμού και αποκατάσταση της κανονικής διέλευσης.
Επίσης, μια Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην Γάζα σκότωσε χθες έναν ανώτερο αξιωματούχο του Παλαιστινιακού Υπουργείου Εσωτερικών. Σύμφωνα με αξιωματούχους του τομέα υγείας και με βάση τις νεότερες πηγές που έχουμε, οι γιατροί αναγνώρισαν τον νεκρό ως έναν συνταγματάρχη της αστυνομίας της Γάζας, προσθέτοντας ότι έπεσε θύμα επιδρομής που έπληξε το όχημά του κοντά στην περιοχή Αλ Μαβάσι, όπως ονομάζεται, στα δυτικά της Χαν Γιούνις. Να περάσουμε στον πρόεδρο του Λιβανικού Κοινοβουλίου, τον Αμπίχ Μπέρι, ο οποίος δηλώνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία με το Ισραήλ πρέπει να παρέχει εγγύησεις, καθώς το Τελαβίβ παραβίασε την κατάπαυση των εχθροπραξιών παρά τη δέσμευση της Χεζμπολάχ προς αυτήν. Επίσης, ο Μπέρι δήλωσε ότι ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Άραγτζη τους είχε επιβεβαιώσει ότι ο Λίβανος θα αποτελεί μέρος οποιασδήποτε συμφωνίας επιτύχουν, συγχωρέστε με, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι ελπίζει οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ να καταλήξουν σύντομα σε ένα θετικό αποτέλεσμα. Επανερχόμαστε στον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξή του εχθές ότι οι όροι μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με το Ιράν θα περιλαμβάνουν και την αποστολή από την Τεχεράνη των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ και την διέλευση να μην λειτουργήσει τις υπόγειες εγκαταστάσεις της. Οι ειδήσεις για θετική εξέλιξη, μάλιστα, από τους Πακιστανούς μεσολαβητές συνέβαλαν στο να οθήσουν τον Αμερικανό πρόεδρο την Τρίτη να ανακοινώσει την αναστολή της επιχείρησης ελευθερίας, επικαλούμενος και την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, όπως ανέφεραν και δύο αξιωματούχοι της κυβέρνησης. Αυτά από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Να πάμε στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν, γιατί ο εκπρόσωπος του Υπουργείου, Ισμαήλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η χώρα δεν έχει δώσει ακόμα επίσημη απάντηση στην τελευταία πρόταση των ΗΠΑ. Αυτά χθες, σημειώνω ξανά και υπογραμμίζω, αλλά συνεχίζει να ανταλλάσσει διπλωματικά μηνύματα μέσω του μεσολαβητή Πακιστάν. Να δούμε και τις τοποθετήσεις του Γκαλιμπάφ. Ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι προσπαθούν να ασκήσουν οικονομική και μηντιακή πίεση για να δημιουργήσουν διχασμούς στο εσωτερικό του Ιράν και να οθήσουν και σε παρέτηση μια τακτική που, όπως λέει, θα αποτύχει. Πρόσθεσε ότι ο λαός διαθέτει ιστορική επίγνωση και έχει συνειδητοποιήσει ότι πρέπει να προβάλλει και αντίσταση απέναντι σε αυτόν τον εγκληματία εχθρό, όποιες και αν είναι οι δυσκολίες. Αυτό μεταξύ άλλων και από τον Γκαλιμπάφ. Να πάμε στον Λίβανο. Τουλάχιστον 5 άτομα έχασαν τη ζωή τους και 15 τραυματίστηκαν μετά από Ισραηλινή επίθεση στην πόλη Αλ Σαξάκια, στο νότιο Λίβανο, συγχωρέστε με, για το Σαρδάμ, σύμφωνα με το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Όπως αναφέρθηκε στην ανάρτηση, κάπου στις 5 και 10 εχθές το απόγευμα, το Ισραήλ πραγματοποίησε δύο αεροπορικές επιδρομές σε ένα αγρόκτημα στα περίχωρα της συγκεκριμένης περιοχής που βρίσκεται, υπενθυμίζω ξανά, στο νότιο Λίβανο. Να δούμε και τις τοποθετήσεις επίσης και του Πρωθυπουργού του Λιβάνου, του Ναουσάφ Σαλάμ, ο οποίος δήλωσε ότι είναι πολύ νωρίς για να μιλήσει για πιθανή συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, καθώς οι δύο χώροι συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό των Ισραηλινών επιθέσεων. Πρόσθεσε ότι ο Λίβανος επιδιώκει ειρήνη με το Ισραήλ, όχι εξομάλυνση των σχέσεων, σύμφωνα με το Λιβανικό Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Οποιαδήποτε τώρα συνάντηση υψηλού επίπεδου με την Ισραηλινή πλευρά θα απαιτούσε πολύ μεγάλη προετοιμασία, ανέφερε χαρακτηριστικά. Εδώ λοιπόν είμαστε, συνεχίζουμε κανονικότατα με τις διεθνείς ειδήσεις, κάποιες από τις πιο σημαντικές που έτρεξαν τη σημερινή μέρα εδώ στον Ιζ 97,2, όπου το καθημερινό μας μαγκαζίνο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Πάμε σε ένα επόμενο θέμα στο σημείο αυτό. Πρωθυπουργός του Βατικανού, Καρδινάλιος Πιέτρο Παρολίν, χαρακτήρισε περίεργες τις φραστικές επιθέσεις του Προέδρου, τον είπα, Ντόναλντ Τραμπ, στον Πάπα Λέοντα Ιώτα Δέλτα σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, εν όψη και των συνομιλιών μεταξύ του επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας και του Ποντίφικα. Επίσης, επικοδομητικές συνομιλίες βλέπω είχε στην Κίνα ο Άραγτζη. Θα δούμε και πολλά νεότερα στο αυριανό μας μαγκαζίνο. Θέλω τώρα να περάσουμε να δούμε σχετικά με το κρουαζιερόπλοιο. Με το κρουαζιερόπλοιο, με συγχωρείτε, Χόντιου, σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύει το 56χρονος Βρετανός γιατρός, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε, που απομακρύνθηκε από το κρουαζιερόπλοιο Χόντιου, σύμφωνα με την Ισπανίδα Υπουργό Υγείας. Κατάσταση υγείας, μάλιστα, του 56χρονου είχε χαρακτηριστεί κρίσιμη, ωστόσο
η κατάστασή του έχει βελτιωθεί. Το πρωί της Τετάρτης υπενθυμίζεται ότι απομακρύνθηκαν από το πλοίο 3 άτομα στο πράσινο ακροτήρι. Και όπως ανακοίνωσε η Ολλανδική κυβέρνηση, πρόκειται για πολίτες Βρετανίας, Γερμανίας και Ολλανδίας. Επίσης, το πρώτο κρούσμα Χαντέου εκτός του κρασγερόπλου Χόντιους επιβεβαιώθηκε, καθώς ένας Γάλλος πολίτης που δεν επέβαινε στο πλοίο βρέθηκε θετικός στον ιό. Ο άνδρας φέρεται να μολύνθηκε αφού ταξίδεψε αεροπορικός μαζί με επιβάτη του πλοίου, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες για τη μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Την ίδια ώρα, τα ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα, να σημειώσουν, έρχονται πλέον σε 8 μέχρι στιγμής, μετά τη διάγνωση ενός επιβάτη στη Ζυρίχη. Πρόκειται για έναν άνθρωπο που είχε επιστρέψει, να θυμίσουμε, στην Ελβετία από την Νότια Αμερική στα τέλη Απριλίου και αναζήτησε ιατρική βοήθεια όταν εμφάνισε αυτά τα συμπτώματα. Από τη μεριά του Ελβετικού Υπουργείου Υγείας ανακοίνωσε ότι ο ασθενής φέρει την παραλλαγή των άνδεων, η οποία έχει επιβεβαιωθεί ότι μπορεί να μεταδοθεί από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και κλείνουμε λοιπόν, έτρεξε και ο χρόνος μας, 10 και 56 πρώτα λεπτά. Ολοκληρώσαμε κάποιες από τις πιο σημαντικές διεθνείς ειδήσεις που είδαμε στη συγκεκριμένη ενότητα στην τέταρτη κατά σειρά του σημερινού μας μαγκαζίνου. Κάνουμε ένα σύντομο break, να πάρουμε και λίγο τις ανάσες μας. Εσείς μένετε εδώ συντονισμένοι, έρχεται και η επιτυχία μας για να αλλάξουμε και λίγο κλίμα από την δισογραφία μας και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε σαν αναμονή άλλες δύο ενότητες συνολικά εδώ στον Easy, φυσικά 97,2.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε, επανήλθαμε, είμαστε πίσω στις θέσεις μας, εδώ στα μικρόφωνά μας στον Easy 97,2, όπου παρακολουθούμε και όλα τα θέματα της επικαιρότητάς μας από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως ακούμε και τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, όπως κάναμε λίγα δευτερόλεπτα πριν, γιατί απολαύσαμε στο mini break που είχαμε το Next Summer φυσικά από τον έναν και μοναδικό Νταμιάνο Ντέιβιντ, έτσι για να μπαίνουμε και σε λίγο κλίμα καλοκαιριού σιγά σιγά. Σήμερα λοιπόν, υπενθυμίζω, είμαστε στην αγαπημένη μας μέρα, την Προπαρασκευή, όπως την ονομάζουμε, 5η λοιπόν, 7 Μαΐου, διανύουμε ήδη και την πρώτη εβδομάδα αυτού του μήνα και στο σημείο αυτό θα περάσουμε στην πρώτη τελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνο, το οποίο συνεχίζεται κανονικά, είναι σε εξέλιξη, θα παρακολουθήσουμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για να δούμε κιόλας και τι μας επιφυλάσσει για τις επόμενες ώρες. Κατερίνα Καρσιώτη κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο, καλημέρα να ευχηθώ σε όλους και σε όλες και να καλωσορίσω και όλους τους ακροατές που ίσως συντονιστήκατε μόλις τώρα εδώ στη συχνότητά μας. Πάμε να ξεκινήσουμε με την αθλητική ειδησιογραφία μας και περνάμε ευθύς αμέσως και στο πρώτο μας θέμα. Έχουμε και κάποια νεότερα για την Μόνακο. Ο Mike James, να σας ενημερώσω ότι προανήγγειλε την αποχώρησή του από τη Μόνακο στο τέλος της σεζόν, με ανάρτηση μάλιστα στα social media μετά από 5 χρόνια παρουσίας στο Πριγκιπάτο. Το Game 3 της Μόνακο με τον Ολυμπιακό, που έφερε και την πρόκριση των Πειραιωτών, υπενθυμίζω, στο Final Four, είναι και το τελευταίο match του Mike James με την φανέλα των Μονεγάσκων στη EuroLeague, καθώς αποφάσισε να αποχωρήσει λόγω της αβεβαιότητας που επικρατεί στην ομάδα. Ανέφερε τις χαρακτηριστικές στα social media γιατί το παρακολουθήσαμε και στενά τη σεζόν έγραψε: «Δεν μας αναγνωρίζουν την αξία μας, αλλά πολλές ομάδες δεν θα μπορούσαν να κάνουν αυτό που κάναμε εμείς με όλα όσα συνέβησαν. Μένει ακόμα ένα πράγμα να τακτοποιήσουμε πριν πούμε αντίο. Ο χρόνος περνάει σαν νερό», έγραψε με χαρακτηριστικό έτσι τρόπο ο Αμερικανός στην ανάρτησή του. Η Μπαρτσελόνα τώρα, να αναφέρω ότι καραδοκεί για την απόκτηση του πρώτου σκόρερ της ιστορίας στη EuroLeague και είναι πιθανό να τον εντάξει και στο ρόστερ της για τα επόμενα 2 χρόνια, αναφέρουν τουλάχιστον πληροφορίες. Τίποτα δεν είναι επίσημο. Να υπογραμμίσω ότι φετινή σεζόν ο Αμερικανός Mike James είχε κατά μέσο όρο 16,4 πόντους, 6,5 assist και 19,1 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης της EuroLeague. Αυτά λοιπόν και τα νεότερα για τον αγαπημένο αυτόν παίκτη και μπασκετμπολίστα, τον Mike James από την Μονακό, ο οποίος προανήγγειλε, επαναλαμβάνω ξανά, μέσω των social media, προανήγγειλε την αποχώρησή του. Τώρα να συνεχίσουμε. Να συνεχίσουμε στο Χρήστο Τζόλι, γιατί έχει επανέλθει στο προσκήνιο για τη Ρώμα συγκεκριμένα, καθώς σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα που παρακολουθούσαμε και λίγο πριν, είναι στη μεταγραφική λίστα της ομάδας μετά από σχετική έτσι πρόταση που συνέβη. Ο Γκασπερίνι είναι στους θαυμαστές, βρίσκεται και συγκαταλέγεται στους θαυμαστές του Χρήστου Τζόλι και αν παραμείνει στη Ρώμα και μετά το τέλος της σεζόν, είναι πιθανό να ζητήσει και την απόκτηση του Έλληνα αριστερού εξτρέμ, με την αξία του να υπολογίζεται κοντά στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Ναι, θα πέσουμε κάτω. Οι Ρωμαίοι λοιπόν φέρεται να ενδιαφέρονται για την περίπτωση του Σάμερβιλ της West Ham και σε περίπτωση υποβιβασμού της αγγλικής ομάδας, το πιο πιθανό είναι να κάνει και την κίνησή της. Τώρα, 24χρονος μέσο επιθετικός της Μπριζ, σε 48 εμφανίσεις στη φετινή σεζόν στο Βέλγιο, έχει σκοράρει 19 φορές και έχει μοιράσει και 22 assist. Παρακαλώ, η βελγική ομάδα είναι στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος, στο Plus One από την δεύτερη Union Saint-Gilloise, με 4 αγωνιστικές να απομείνουν. Οπότε φαντάζομαι το επόμενο διάστημα θα έχουμε και πολλά νεότερα για την περίπτωση του Χρήστου Τζόλι. Τώρα, πού να περάσουμε? Θέλω να περάσουμε στον ΠΑΟΚ οπωσδήποτε, γιατί συνεχίζει την προετοιμασία του για το ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής των play-off της EuroLeague κόντρα στον Ολυμπιακό, υπενθυμίζω, στο Γεώργιος Καραϊσκάκης φυσικά. Ο αγώνας είναι δρομολογημένος για τις 10 Μαΐου, με τους Γιακουμάκη και Χατσίδη να προπονούνται και πάλι ατομικά. Ο Γιώργος Γιακουμάκης λοιπόν πιο συγκεκριμένα και ο Δημήτρης Χατσίδης επέστρεψαν μόλις εχθές στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ και την
Τετάρτη ακολούθησαν ξανά και ατομικό πρόγραμμα, χωρίς να είναι γνωστό αν θα προλάβουν το κρίσιμο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Η Ντέγιαν Λόβρεν πάντως και Μαντί Καμάρα μαθαίνουμε ότι υποβλήθηκαν και πάλι σε θεραπεία. ΠΑΟ και Ολυμπιακός έχουν από 61 βαθμούς, να θυμίσω, με τον δικέφαλο του Βορρά να είναι πάνω από τους Πειραιώτες στην δεύτερη μάλιστα θέση. Και το μάτς της τέταρτης αγωνιστικής θα κρίνει πάρα πολλά, όπως καταλαβαίνετε, όσον αφορά την διεκδίκηση του πρωταθλήματος αλλά και της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Αυτά σχετικά λοιπόν με την αναμέτρηση ΠΑΟΚ Ολυμπιακού, που είναι δρομολογημένη, επαναλαμβάνω ξανά. Μην ξεχνιόμαστε, θα τα δούμε όμως, θα υπενθυμίσω ξανά τον αγώνα και στα υπόλοιπα, στα επόμενα και αυριανά μαγκαζίνο. Είναι δρομολογημένος για τις 10 Μαΐου. Λοιπόν, τώρα να συνεχίσουμε σε επόμενα θέματα μας. Θέλω να περάσουμε στο ΑΕΚ Παναθηναϊκός, γιατί πλησιάζει φυσικά. Η ΚΕΔΑ ανακοίνωσε και τους δύο ξένους διαιτητές που θα σφυρίξουν τα ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής των play-off της Super League. Ο Χάρμ Όσμερς θα διευθύνει το ΑΕΚ Παναθηναϊκός για τις 10 Μαΐου, είναι και αυτό το παιχνίδι δρομολογημένο, και ο Σάντσεθ Μαρτίνες το Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, και αυτό την ίδια ημερομηνία είναι προγραμματισμένο για τις 10 λοιπόν Μαΐου. Η κρίσιμη αναμέτρηση πάντως της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό θα έχει ως διαιτητή τον γνωστό γερμανό διεθνή Χάρμ Όσμερς, που θα έχει βρεθεί μάλιστα να διευθύνει ακόμα και 3 παιχνίδια της Super League την τρέχουσα σεζόν, να θυμίσω, και συνολικά 7 κατά τη διάρκεια της καριέρας του. Ο ελίτης Ισπανός Σάντσεθ Μαρτίνες τώρα από τη δική του πλευρά θα είναι ο πρώτος διαιτητής του αγώνα του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Ισπανός μάλιστα έχει σφυρίξει, αν θυμάστε, άλλες 2 φορές σε μάτς ανάμεσα στις 2 ομάδες, τα οποία έχουν λήξει ισόπαλα με 0-0 και 1-1 αντίστοιχα. Κοιτάω τώρα, θέλω να δούμε ένα θέμα που έχει να κάνει με τον Neymar. Δεν θα τον αφήναμε εκτός της ειδησιογραφίας μας φυσικά, γιατί σκόραρε στην ισόπαλη αναμέτρηση 1-1 της Santos με την Recoleta για το Copa Sudamericana, και επέλεξε να πανηγυρίσει μαζί με το γιο του κιόλας, τον Ρομπίνιο, με τον οποίο είχαν πιαστεί στα χέρια σε προπόνηση της ομάδας. Ο καυγάς του Neymar με τον Ρομπίνιο Τζούνιορ απασχολήσε έντονα λοιπόν τα μέσα της Βραζιλίας, κοιτούσα και λίγο πριν σε δημοσιεύματα με τον καταδικασμένο για βιασμό πατέρα του νεαρού αθλητή και πρώην στάρ της Σελεσάο να ξεσπά μέσα από την φυλακή κατά του 34χρονου ποδοσφαιριστή της Σάντος. Μετά το μάτς τώρα της Σάντος και οι δύο πρωταγωνιστές του καυγά μίλησαν δημόσια με τον Νέιμαρ να παραδέχεται πως ξέφυγε, και τον 18χρονο να τονίζει ότι τον ενόχλησε η στάση του στάρ της Σάντος, όμως το ίνδαλμά του να αλλάζει στάση και ήταν κάτι που διόρθωσε την κατάσταση, όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. Αλλάζουμε κλίμα, η Bayern Μονάχου υποδέχεται την Paris Saint-Germain, να αναφέρω και να επενθυμίσω για τον επαναληπτικό ημιτελικό του Champions League. Να θυμίσω επίσης ότι η Arsenal κέρδισε την Ατλέτικο Μαδρίτης και προκρίθηκε και στον τελικό του Champions League, και περιμένει τώρα να μάθει τον αντίπαλό τους, που θα βγει μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης τιτανομαχίας, θα την ονομάσουμε, ανάμεσα στην Bayern Μονάχου και την Paris Saint-Germain. Η Paris τώρα μπορεί να έχει το προβάδισμα, όμως τα 2 γκολ που πέτυχε η Bayern για να κάνει το 5-4 σίγουρα άλλαξαν την ισορροπία, άλλαξαν τα δεδομένα, και θα έρθουμε στο αυριανό μας μαγκαζίνο για να δούμε νεότερα όσον αφορά τη συγκεκριμένη λοιπόν περίπτωση. Νομίζω προλαβαίνουμε άλλο ένα θέμα, 8:41 πρώτα λεπτά. Θέλω να πάμε στο NBA στο σημείο αυτό, γιατί οι Oklahoma City Thunder κέρδισαν, να θυμίσω, 108-90 του Los Angeles Lakers και έκαναν και το 1-0 παρακαλώ στη σειρά των play-off του NBA με τους Holmgren και τον Shai Gilgeous Alexander να ξεχωρίζουν έτσι πανηγυρικά. Ο Αμερικανός ψηλός των Thunder είχε 24 πόντους και 12 rebound κόντρα στους Lakers, και σε συνδυασμό με τους 18 πόντους και τις 6 assist του Alexander αρκούσαν για να διαλύσουν την ομάδα του James, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός που πάλεψε με 27 πόντους, 4 rebound και 6 assist. Το Dodgers
ο Ντόντσιτς, με συγχωρείτε για το Σαρδάμ, παραμένει εκτός για το Λος Άντζελες, υπενθυμίζω ξανά. Αυτά λοιπόν και τα αποτελέσματα του NBA σχετικά με τους Thunder και τους Lakers. Και κλείνουμε λοιπόν τις αθλητικές μας ειδήσεις με αυτό το θέμα για να περάσουμε ευθύς αμέσως τώρα. Σήμερα Πέμπτη, υπενθυμίζω ξανά, 7 Μαΐου, να δούμε λοιπόν τι καιρό μέλη γενέστη για σήμερα. Λοιπόν, ο καιρός αναμένεται με αραιές νεφώσεις κατά τόπους πυκνότερες, οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι, νότιο-δυτικοί 3 με 5 μποφόρ και ευτυχώς η θερμοκρασία έχουμε δει τις τελευταίες δύο μέρες να ανεβάζει ταχύτητα. Θα κυμανθεί λοιπόν και σήμερα από 11 έως και 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Και στο σημείο λοιπόν αυτό, να θυμίσω ότι ολοκληρώσαμε μόλις τώρα την προτελευταία ενότητα του σημερινού μας μαγκαζίνου της ενημερωτικής μας εκπομπής. Παρακολουθήσαμε αθλητικές ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και βεβαίως αναλυτική πρόγνωση καιρού για σήμερα Πέμπτη. Μένετε ωστόσο εδώ συντονισμένοι στο News 97,2, γιατί ερχόμαστε σε λίγα δευτερόλεπτα. Επιστρέφουμε με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος και σας έχω πολλά και διάφορα. Οπότε μένετε εδώ και ερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο. Και είμαστε πανέτοιμοι στο σημείο αυτό να περάσουμε σε αμέσως επόμενη και τελευταία ενότητα για το σημερινό μας καθημερινό μαγκαζίνο εδώ στο News 97,2. Κατερίνα Καρσιώτη είναι κοντά σας, είναι στο μικρόφωνο. Θα αλλάξουμε κλίμα και διάθεση από τη βαριά ειδησιογραφία τώρα για να περάσουμε και στην τελευταία μας στήλη, στην τελευταία μας ενότητα με τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο του θεάματος που αγαπάμε και έχουμε αδυναμία σε αυτή την εκπομπή. Έτσι, για να κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο τη σημερινή μας εκπομπή. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν με το πρώτο μας θέμα. Σας έχω κάτι γαστρονομικό, σας έχω κάτι απολαυστικό. Και πιστεύω θα συμφωνήσετε ότι το χεράτο φαγητό του δρόμου πια έχει καθιερωθεί στις προτιμήσεις μας και έχει καθιερωθεί και πια και στα της Αθήνας γευστικά δρόμενα. Και βεβαίως για αυτό το λόγο έρχεται και το Athens Street Food Festival ξανά και γιορτάζει και τα 10 του χρόνια. Διαχρονικά μάλιστα οι κουζίνες του δρόμου είναι εκείνες που κρύβουν μέσα τους κάτι από τη γαστρονομική ψυχή του κάθε τόπου. Εκφράζουν την καθημερινότητα, τις ανάγκες και τις γεύσεις του κόσμου χωρίς φίλτρα και περιττές επισημότητες. Το ίδιο ισχύει φυσικά και για την ελληνική πρωτεύουσα, μια πόλη που έχει μάθει να τρώει στον δρόμο και να το απολαμβάνει, αλλά και για το προαναφερθέν, εξόχως επιτυχημένο και σημαντικό φεστιβάλ που μάλιστα φέτος το Athens Street Food Festival σβήνει, όπως σας είπα, τα 10 κεράκια στην τούρτα της ύπαρξής του. Προφανώς θα το γιορτάσει αναλόγως, ανανεώνοντας το ραντεβού του με το κοινό για 3 τριήμερα του Μαΐου, από τις 8 λοιπόν μέχρι και τις 10 Μαΐου, από τις 16 μέχρι και τις. Από τις 8 μέχρι και τις 10 Μαΐου, από τις 15 μέχρι και τις 17 και τέλος από τις 22 μέχρι και τις 24 Μαΐου θα είναι κοντά μας απολαυστικά άκρος γαστρονομικά στο γνωστό χώρο του παλιού αμαξοστασίου του ΟΣΥ. Στο Γκάζι θα φιλοξενηθούν δε μεταξύ άλλων και κουζίνες από Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Λατινική Αμερική, Νιγηρία, Αίγυπτος, Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ηνωμένες Πολιτείες και ακόμα πολλές χώρες. Λοιπόν, καθημερινά η μουσική θα είναι παρούσα και θα είμαστε και όλοι εκεί για να το απολαύσουμε όπως το αξίζει. Πάμε στα κινηματογραφικά, γιατί αυτός ο γόης του κινηματογράφου, ο Ρίτσαρντ Γκιρ, επιστρέφει με το νέο ερωτικό δράμα Ασύμετρη του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη του Έντουαρντ Ζουίκ. Πρωταγωνιστούν μάλιστα ο Ρίτσαρντ Γκιρ και η Ντιάνα Σίλβερς σε μια κινηματογραφική μεταφορά που ήδη συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον και δικαίως. Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Λίζα Χάλιντεϊ, το οποίο και κυκλοφόρησε το 2018 και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές. Και βεβαίως δεν βλέπουμε την ώρα για τη διασκευή του σενάριου και θα μεταφερθεί, να σας πω, στη μεγάλη οθόνη. Μια ιστορία θα δώσει ένα hint που πραγματικά έχει χαρακτηριστεί ως λογοτεχνικό φαινόμενο και δεν βλέπουμε, όπως σας προανέφερα, την ώρα. Επίσης, και κάτι ακόμα, θέλω να σας αποκαλύψω ότι είπε η Μέριλ Στρίπ, η οποία αποκάλυψε ότι αρχικά απέρριψε το ρόλο της στη θρηλυκή ταινία «Ο Διάβολος Φοράει Πράντα», που ελπίζω να το παρακολουθήσατε, το «Διάβολος Φοράει Πράντα» νούμερο 2, προκειμένου να διαπραγματευτεί καλύτερη τιμή. Βραβευμένη λοιπόν ηθοποιός που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα της, ο Μιράντα Πρίσλεϊ ανέφερε πως αν και αναγνώριζε από την πρώτη στιγμή τη δυναμική της ταινίας, δεν δίστασε να πει όχι στην αρχή και έτσι λοιπόν έλαβε και ζήτησε διπλάσια αμοιβή. Αυτά λοιπόν ήταν κάποια από τα απολαυστικά μας τράι από το χώρο θεάματος που είδαμε μόλις τώρα. Ανανεώνω το ραντεβού μου φυσικά για αύριο εδώ στο News 97,2. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Καλή σας μέρα, bye.

0: κάθε πρωί στον Easy 97,2.
1: Ούτε στο δημοτικό. Εκεί μάθαμε τις εποχές.
2: Ναι, ρε παιδί μου, οι εποχές. Λέω ημερολογιακά το καλοκαίρι μπαίνει 1η Ιουνίου. Δεν είμαι σίγουρος. Νομίζω μπαίνει με την ιερινή ημερία.
1: Ποιοι είναι οι μήνες του καλοκαιριού?
2: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβρης, Οκτώβρης, Νοέμβρης, Μάρτιος, Απρίλιος, Μάιος. Αυτό έμαθα εγώ στο δικό μου σχολείο. Ήταν πειραματικό. Λοιπόν.
1: Άντε να έρθει του Αγίου Πνεύματος να φύγεις μια μέρα να ηρεμήσουμε, έτσι.
2: Μαρία Κωνσταντάκη, Στάθης Χριστοφορίδης στο Easy Breakfast.
0: Easy Breakfast με την Μαρία και τον Στάθη. Καθημερινά 6.30 με 10 στον Easy 97,2.